Ακούσαμε το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 76, αριθμός 3, γνωστό ως αυτοκρατορικό κουαρτέτο του Ιώζεφ Χάιντν. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Σεμπάστιαν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» Κέχελ 492 του Βολφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» Κίρχελ 492 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διεύθυνε ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ. Επόμενη επιλογή του BBC, το δεύτερο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν, 1924-2018. Σολίστη είναι ο βιολιστής Γκόραν Κόντσαρ. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ.

Ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν, 1924-2018. Σολίστη ήταν ο Γκόραν Κόντσαρ. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διεύθυνε ο Ιβαν Ιωσίπ Σκέντερ. Ακολουθεί το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Ενστικτώδης φαντασίωσης» του σύγχρον Κροάτη συνθέτη Μάτκο Μπρέκαλο, γεννημένο το 1993. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει και πάλι ο Ιβαν Ιωσίπ Σκέντερ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Ενστικτώδης φαντασίωσης» του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Μάτκο Μπρέκαλο, γεννημένου το 1993. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διεύθυνε ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ. Ακολουθεί η συμφωνία Deutsch 759 του Franz Schubert. Είναι γνωστή ως ημιτελής συμφωνία, επειδή αποτελείται από δύο μόνο μέρη. Allegro moderato σε si ελάσσονα και Andante con moto σε μη μιζόνα. Η φιλαρμονική του Ζάγκρεπ και ο μαέστρος Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη συμφωνία Deutsch 759 του Franz Schubert. Είναι γνωστή ως ημιτελή συμφωνία επειδή αποτελείται από δύο μόνο μέρη. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διεύθυνε ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ. Ακολουθεί η σονάτα για αρπεγγιόν και πιάνο Deutsch 821 του Schubert. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro moderato σε La Elassona, Adagio σε Mi Mizona και Allegretto σε La Mizona. Τον βιολοντσελίστα Άρτο Νόρας συνοδεύει ο πιανίστας Κωνσταντίν Μπόγκινο.

ήταν η σονάτα για αρπεγγιόνι και πιάνο Deutsch 821 του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Άρτο Νόρας συνόδευσε ο πιανίστας Κωνσταντίν Μπόκινο. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 26 και έχει 537, γνωστό με την επωνυμία της Στέψεως του Wolfgang Amadeus Mozart. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Allegro σε ρε μίζωνα, Larghetto σε λα μίζωνα και Allegretto σε ρε μίζωνα. Σολίστη είναι η Dubravka Tomšić Srebotniak. Τη φιλαρμονική της Σλοβενίας διευθύνει ο Μίλαν Χόρβατ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 26, Κέχελ 537, γνωστό με την επωνυμία της Στέψεως, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Σολίστη ήταν η Ντούμπραυκα Τόμσιτς Σρεμποτνιάκ. Τη φιλαρμονική της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μίλαν Χόρβατ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κροατικό γλαγολητικό Ρέκφιεμ του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Ίγκορ Κούλιαριτς, 1938-2006. Σολίστη είναι η ψήφωνος Νέλη Μανουιλένκο, η μέτζο σοπράνο Μέριτα Γιούνικου, ο τενόρος Γιάννης Λοτρίτς και ο βαρύτονος Γιώση Πλεσάια. Την κροατική χοροδία Ιβαν Ζάιτς και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Τόντσι Μπίλιτς.

Ακούσαμε το κροατικό γλαγολητικό ρεκβιέμ του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Ίγκορ Κούλιαριτς, 1938-2006. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Νέλη Μανουιλένκο, η μέτζο σοπράνο Μερίτα Ιούνικου, ο τενόρος Γιάννες Λότριτς και ο βαρύτονος Γιώση Πλεσάια. Την κροατική χοροδία Ιβαν Ζάιτς και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Τόντσι Μπίλιτς. Ακολουθεί το κοντσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, ρίγωμ 127, του Αντώνιο Βιβάλτι. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία σύντομα μέρη. Αλέγκρο, λάργο, αλέγκρο. Ερμηνεύει το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη.

Ακούσαμε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, ρίουμ 127 του Αντώνιο Βιβάλτι. Επέξε το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία στη χορδή σολ για βιολί και πιάνο, σε ντου ελάσσονα, έργο 24 του Νικολό Παγκανίνη, πάνω στην άρια του Μωυσή, Νταλτού ο Στελάτος Σόλιο, από την όπερα «Ο Μωυσής στην Αιγύπτο» του Τζοακίν Ρόσινι. Θα ακούσουμε τη φαντασία σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Τη βιολοντσελίστα Μόνικα Λεσκοβάρ συνοδεύει η πιανίστα Ιβάνα Σβάρτς Γκρέντα.

ήταν η φαντασία στη χορδή Σολ για βιολί και πιάνο σε ντου Ελάσσονα, έργο 24 του Νικολό Παγκανίνη, πάνω στην άρια του Μωυσή Νταλτού Οστελάτο Σόλιο, από την όπερα Ο Μωυσής στην Αίγυπτο του Τζόκινο Ρωσίνη. Ακούσαμε τη φαντασία σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Τη βιολοντσελίστα Μόνικα Λεσκοβάρ συνόδευσε η πιανίστα Ίβανα Σφάρτς-Γκρέντα. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο Σεσίφες η Μίζωνα του Λέοπολτ Ίμπνα, 1769-1830. Αποτελείται από τρία μέρη, Αλέγκρο Μόλτο, Μενουέτο, Ρόντο. Ερμηνεύει το τρίο πνευστών του Ζάγκ.

ήταν το τρίο σε σύφεση μίσωνα του Λέοπολτ Ήμπνα 1769-1830. Ερμηνεύσε το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθούν δύο χοροί από την καντάτα «Πράσινος Γεώργιος» του Κροάτη συνθέτη Έμιλ Κοσέτο 1918-2006. Χορός των ανδρών συνοδών του Αγίου Γεωργίου και χορός των γυναικών συνοδών του Αγίου Γεωργίου. Ερμηνεύει η πιανίστα Πάβιτσα Γκβόζντιτς.

Ακούσαμε δύο χορούς από την καντάτα «Πράσινος Γεώργιος» του Κροάτη συνθέτη Έμιλ Κοσέτο. 1918-2006. Χορός των ανδρών συνοδών του Αγίου Γεωργίου και χορός των γυναικών συνοδών του Αγίου Γεωργίου. Ερμήνευσε η πιανίστα Πάβιτσα Γκβοζδίτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 3 του Λούκα Σορκότσεβιτς, 1734-1789. Είναι γνωστός ως ο πρώτος Κροάτης συνθέτης που έγραψε συμφωνική μουσική. Τα τρία σύντομα μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro, Andante, Presto. Θα ακούσουμε τη συμφωνία σε μεταγραφή του Φράνο Μάτουσιτς για τρεις κιθάρες. Παίζει το κιθαριστικό τρίο του Ντουμπρόφνικ.

ήταν η τρίτη συμφωνία του Λούκα Σορκότσεβιτς, 1734-1781.

ήταν η Πολάκα με παραλλαγές για βιολί και ορχήστρα του Νικολό Παγκανίνη σε μεταγραφή αγνώστου για βιολί και πιάνο. Τον περίφημο βιολιστή Βίκτορ Πικάιζεν συνόδευσε η πιανίστα Ευγένεια Σέιτελ. Επίλογος της εκπομπής μας, ο συμφωνικός χορός Κόλο, έργο 12 του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Γιάκοβ Γκότοβατς, 1895-1982. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διευθύνει ο Καζουσί Όνο.

ήταν ο συμφωνικός χορός Κόλο, έργο 12, του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Γιάκοβ Γκότοβατς, 1895-1982. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διεύθυνε ο Κάζουσι Όνο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τον ήχο της αυγής με ένα ντουέτο. Ο Μπενουά Φρομαντζέρ θα είναι στο φλάουτο και ο Αλέξης Γκολοβίν στο πιάνο. Θα ερμηνεύσουν τη σύνθεση του Ντάνιελ Φρίντριχ Χούχλαου «Σονάτα για φλάουτα και πιάνο» σε La Ελλάσσονα, όπως 85. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, con passione, δεύτερο σκέρτσο, αλέγκρο ασάι, τρίτο αντάτζιο και τέταρτο ρόντο, αλέγκρο poco agitato. Ας τους απολαύσουμε.

Θα συνεχίσουμε με φλάουτο και θα δώσουμε την ηχητική σκυτάλη τώρα στον Λουίτζι Μποκερίνι και στους Ζαν-Πιέρ Αμπάλ, Ρεγκίς Πασκουάιερ και Μπρούνο Πασκουάιερ, Ρολάν Πιντού, Ματθίλ Στερνάτ. Για να ακούσουμε τη σύνθεση, Flute Quintet νούμερο 1, G437, σε Φα Μίζωνα. Τα μέρη, πρώτο Αλέγκρο, Δου, Ματθίλ Στερνάτ. Για να ακούσουμε τη σύνθεση, Flute Quintet νούμερο 1, G437, σε Φα Μίζωνα.

Ο Ντομένικος Σκαρλάτη θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής διαχειρός Μιχαήλ Πλέτνεβ, σονάτα σε μιμίζωνα ΚΚ 380.

Και έτσι επικά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής για να κλείσουμε κι άλλον ένα εβδομαδιαίο κύκλο του ήχου της Αυγής, που είναι μια παραγωγή του Άγιου Γευτόπουλου για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ιλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Σουδωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και είναι στο ξεκίνημα η Μαρία Κάλλας από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Γκουνό.

Μαρία Κάλλας, λοιπόν, σήμερα στο ξεκίνημα από τον Γκουνό, από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Γκουνό και ένα συνθέτης από τη Γαλλία, ο Σεμπαστιάν Ντεμπροσάρ, ο οποίος στην αρχή σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία και στη συνέχεια στράφηκε στη μουσική. Όταν έφτασε πια στο Παρίσι, άρχισε να γράφει, άρχισε να παίζει μουσική και άρχισε να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για την ιταλική μουσική, την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έφερε ή δοκίμασε και εκείνος να φέρει στη Γαλλία. Θα ακούσουμε μια τρίο σονάτα που είναι γραμμένη σε Λα Ελάσσονα από μέλη του συνόλου Diderot.

Η μουσική λοιπόν είναι ο συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, του Σεμπαστιάν Ντεμπροσάρ, μια σονάτα γραμμένη σε ελάσσονα με μέλη του συνόλου Ντιντερό και ένας τραγουδοποιός από τους πιο σημαντικούς, όχι απλά τραγουδοποιούς, αλλά θα έλεγα και ποιητές της Γαλλίας. Μια παράξενη μουσική, μια περίπλοκη μουσική, αν και ακούμε μόνο μια κλασική κιθάρα δίπλα στη φωνή που γράφει στίχους, θα έλεγε κανείς, υπερεαλιστικούς σε αρκετά σημεία. Ο Ζόρζ Μπρασένς.

Ένας τραγουδοποιός λοιπόν ο οποίος δεν διστάζει να γράψει ιδιαίτερους στίχους, πολύ υπεραλιστικούς σε σημεία και στίχους που να πονάνε σε αρκετά άλλα. Αυτός ήταν ο βασιλιάς που ακούσαμε από τον Τζορζ Μπρασένς και μένουμε στο Παρίσι για ένα από τα βάλτς του Φρεντερίκ Σοπέν, το τρίτο από το έργο 64 που είναι γραμμένο σε La ύφεση μίζωνα. Η παράδοση που φέρνει μαζί του ο Αλεξάνδρ Ταρό είναι ακριβώς νιώθω στο πνεύμα του Σοπέν.

Από τα Βάλτς Φρεντερίκ Σοπέν διάλεξα λοιπόν για σήμερα το τρίτο από το έργο 64 και από τα τραγούδια που τραγούδησε ο Ζακ Μπρέλ και που έκανε μεγάλες επιτυχίες, διαλέγω για σήμερα το Σουέ Λα Πλάς, έτσι όμως όπως ερμηνεύει η Ρόζμαρι Στάντλεϊ με την Ντόμ Λανένα.

Αν και η πρώτη τραγουδίστρια, η σημαντική, είναι η Rosemary Stanley στις Birds on a Wire, ο τρόπος που δουλεύει τις δεύτερες φωνές στην Dom Lanena, η τσελίστα δηλαδή της υπόθεσης, είναι πραγματικά εξαιρετική, ειδικά στις τραγούδια όπως το Sous La Place που ακούσαμε, τραγούδι που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία ο Ζακ Μπρέλ. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή του, εκεί στη δεκαετία του 70, είχε γίνει η μουσική του Ζαν Μισελ Τζάρ και φτάσει μέχρι τα δικά μας, μέχρι την Ελλάδα, ειδικά με δίσκους όπως ήταν το Oxygen.

Το οξυζέν λοιπόν του Ζαν Μισελ Ζαρ, αλλά με μια οπτική έτσι λίγο πιο κλασικότροπη, με την Σύμφωνική Ορχήστρα της πόλης της Πράγας, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης της Πράγας, δίπλα βεβαίως τα synthesizer, τα οποία έκαναν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο στη δεκαετία του 70, από τότε ξεκίνησε το Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο επόμενος τραγουδιστής μας, ο Τίνο Ρόσι, θα μπορούσε να είναι ένας σπουδαίος τενόρος της όπερας. Διάλεξε όμως ένα λίγο διαφορετικό ρεπερτόριο, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τραγούδησε και art songs, όπως τα λέγαμε εκείνη την εποχή, δηλαδή Μασνέ, Ρεϊνάλντο Αν και τέτοιους συνθέτες. Εμείς δεν τον ακούσουμε σε αυτό το ρεπερτόριο, αλλά σε αυτό που προτιμούσε περισσότερο και που τον έκανε να γεμίζει ολόκληρες και για πολύ καιρό αίθουσες στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο.

ήταν μεγάλος τραγουδιστής πραγματικά ο Τίνο Ρώση, όπως είναι και μεγάλος συνθέτης ο Τωμά Μπλοχ, ένας συνθέτης που ομολογώ ότι δεν γνώρισα στην αρχή και σε όλα αυτά τα πειράματα που έκανε με διάφορα περίεργα όργανα, τον γνώρισα και έψαξα πίσω στον χρόνο από τη στιγμή που ασχολήθηκε με τη μουσική του Joe Beving, του συνθέτη από την Ολλανδία που έχει κάνει σε αυτό το μεταμινιμαλιστικό κόσμο μια εξαιρετική καριέρα. Έτσι λοιπόν ο Τωμά Μπλοχ εδώ έρχεται να διασκευάσει το The Light She Brings, μια σύνθεση του Joe Beving.

Θα ακούσουμε αρκετά περισσότερα στο άμεσο μέλλον από τον Τόμα Μπλοχ με τις δικές του οπτικές. Ον Μαρτενό παίζει επίσης γκλάς αρμόνικα, παίζει κρυστάλ μπασέ, όργανα τα οποία έχει συνδημιουργήσει σε κάποιες περιπτώσεις. Και εκείνος εδώ βεβαίως διασκεύασε μια αρκετά γνωστή σύνθεση του Joep Beving, και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικό και με κάποια από τα όργανα αυτά, ειδικά εδώ ακούσαμε το κρυστάλ μπασέ. Έχω για σας έναν Γάλλο επίσης τραγουδοποιό, έναν Γάλλο συνθέτη, έναν Γάλλο διασκεδαστή θα έλεγε κάποιος, μιας άλλης εποχής. Τραγουδούσε εξαιρετικά ο Σαλτρενέ.

0: avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie.
1: Ιδιαίτερα έτσι διασκεδαστικός ο Σάρτρ, ναι, με μεγάλη καριέρα στο Παρίσι αλλά και όχι μόνο, και μια που μπήκαμε έτσι σε έναν κόσμο χορού, θέλω να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Λοράν Κορσιά διασκευάζει δύο συνθέτησεις πολύ πολύ γνωστές, η πρώτη του Κάρος Γκαρντέλ, το Πορούνε Καμπέσα, και η δεύτερη ακόμη πιο γνωστή μας ενδεχομένως, Κομπαρσίτα.

Λόραν Κοσιά λοιπόν, που μας πήρε από τη Γαλλία και μας πήγε στην Αργεντινή, κάπου εκεί στη Βενεζουέλα συγκεκριμένα. Από τη Βενεζουέλα έρχεται το τραγούδι που ακολουθεί. Πρόκειται για το Μοντίλα ή Μοντίγια αν προτιμάτε, ένα λαϊκό τραγούδι από τη Βενεζουέλα που θα ακούσουμε με μια εξαιρετική παρέα τραγουδιστών, Λουτσιάνα Μαντσίνη, Βιτσέντσο Καπετσούτο, τον γνωρίζουμε περισσότερο από τη Μαντσίνη, και Ντόρον Τσέρουιν, και βεβαίως με την Κριστίνα Πλούχαρ που διευθύνει το σύνολο Λαρπετζάτα.

Αυτό που ονομάζει The South American Project η Κριστίνα Πλούχαρ και το σύνολο Λαρπετζάτα είναι ένας σπουδαίος δίσκος που περιλαμβάνει συνθέσεις όπως αυτή που ακούσαμε μόλις, το Μοντίγια δηλαδή από τη Βενεζουέλα, ή όπως το Πάχαρο Καμπάνα, αυτό που ακολουθεί, παραδοσιακό, instrumental, με εξαιρετική άρπα εδώ από τον Λίνκον Ταλμάδα, ένα παραδοσιακό τραγούδι που έρχεται από την Παραγουάη.

Πάχαρο Καμπάνα, μια σύνθεση που έρχεται από την Παραγουάη, ένα παραδοσιακό κομμάτι με την Χριστίνα Μπλούχαρη και το Σύνον Λαρπετζάτα, που και πάλι από τον ίδιο δίσκο, ένα τελευταίο για σήμερα, ένας υπέροχος δίσκος, το Los Pájaros Perdidos. Αυτός είναι ο τίτλος του South American Project της Χριστίνα Μπλούχαρη και το μόνιμο κομμάτι, το Los Pájaros Perdidos, έτσι όπως το τραγουδάει ο Φιλίπ Ζαρουσκί, ο πολύ γνωστός μας κόντρα τενόρος.

Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η μοναδική συνεργασία αυτού του σπουδαίου τραγουδιστή, του Φιντή Ψαρουσκή, του σπουδαίου Κόντρα Δενόρου, με την Κριστίνα Πλούχαρ και το Λάρπε Τζάντα. Εδώ τραγούδισε Άστορ Πιατσόλα. Άστορ Πιατσόλα ερμηνεύουν και δύο Νορβηγοί μουσικοί, ο Γκρο Σάντβικ και ο Στάιν Στέιν Έρικ Όλτσεν.

Μουσική του Άστρο Πιατσόλα λοιπόν, από τον Γκρο Σάνδικ και τον Στέιν Έρικ Όλσεν, φλάουτο και κιθάρα, ένα ντουέτο που έρχεται από την Νορβηγία. Και δίπλα σε αυτούς, καθώς είμαστε στην Αργεντινή, θα πάμε μέχρι την Κούβα και εκεί θα συναντήσουμε μια μικρή πεταλούδα, την πεταλούδα της Άνοιξης, όπως την τραγουδάει ο Μάρα Πορτουόντο.

Η εξαιρετική λοιπόν ο Μάρα Πορτόντο από την Κούβα και ένας πολύ νεότερός της πιανίστας επίσης από την Κούβα, ο Ζόρζε Γκόμες, είναι αυτός που έρχεται να συναντήσει έναν φλαουτίστα με καταγωγή από την Ιρλανδία, τον Σερ Τζέιμς Γκόλουεϊ, και μαζί να παίξουν μια σύνθεση του Γκόμες σε ένα δίσκο που περιλαμβάνει και μπολίνγκ, περιλαμβάνει διάφορα πράγματα του Γκόμες, περιλαμβάνει και ιρλανδέζικα μέσα εκεί. Εδώ όμως το Σονσίτο είναι μια καθαρή σύνθεση του Γκόμες, παραπέμπει τόσο στην πατρίδα του την Κούβα, αλλά είναι και δίπλα το παίξιμο του Γκόλουεϊ που είναι καθαρά ιρλανδικό και η σχέση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Ένα εξαιρετικό σχήμα, αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ζόρζε Γκόμες. Ο Σερ Τζέιμς Γκόλουεϊ ήταν αυτός που έπαιξε φλάουτο δίπλα στον Γκόμες που έπαιξε πιάνο, και ένα σύνολο που λέγεται Tiempo Libre μαζί με τους μουσικούς αυτούς τους δύο. Μια εξαιρετική δουλειά, ένας Κουβανός και ένας Ιρλανδός. Και μια που μιλάμε για ταξίδι, θέλω να ακούσουμε το Ταξίδι στην Κούβα, ένα τραγούδι του Ζαν Σαμπλόν, ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του γαλλικού ρεπερτορίου. Αναφέρεται και από την Ανή Ερνό, νομίζω, στην ντροπή στο βιβλίο της εκείνο.

0: serons la Cuba, si Dios quiere.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το δικό μας ταξίδι στην Κούβα, αλλά και το ταξίδι στην Κούβα του Ζαν Σαμπλόν, το τραγούδι που αναφέρεται εκεί. Το διάβασα για πρώτη φορά την ύπαρξή του, δεν την γνώριζα, από την Αρνή Αρνό, είναι από τα αγαπημένα τραγούδια της συγγραφέως από τη Γαλλία. Στην Βρετανία όμως εμείς ερχόμαστε και για να ακούσουμε τη μουσική του Georg Friedrich Händel, την Händel και Heinz Society με όργανα εποχής διευθύνει ο Christopher Hogwood, στο πρώτο κονσέρτο Grosso σε Sol Mizona του Georg Friedrich Händel, το οποίο μάλιστα έχει του έργου 6, ναι, το οποίο μάλιστα έχει πολύ ιδιαίτερη ρυθμική αγωγή. Ατέμο τζου στο πρώτο μέρος, αλέγκρο δεύτερο, αντάτζιο τρίτο, αλέγκρο τέταρτο και αλέγκρο πάλι πέμπτο. Εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Από το έργο 6, το πρώτο από τα κονσέρτη γραμμένο σε σολ μίζωνα του Γιώργου Φρίντι Χέντελ με τους Χέντελ και Χάιντ Society υπό τη διεύθυνση του Κρίστοφερ Χόκουντ. Ο τραγουδοποιός που ακολουθεί είναι από τη Βρετανία, είναι από τη Σκωτία συγκεκριμένα, ο Άλαστερ Ρόμπερτς, και στη μουσική του χρωστάει πολλά στην παράδοση της χώρας του.

Άλαστερ Ρόμπερτς, με αρκετή σχέση με την παράδοση της Σκωτίας και ευρύτερα της Βρετανίας, ένα τραγούδι που έρχεται και που ανοίγει το Too Long in This Condition, τον δίσκο του που κυκλοφόρησε πίσω στο 2010 από την Drag City. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές μαζί ένα τραγούδι του Paul McCartney, όμως την εκδοχή της Anne Sophie Noether και του Elvis Costello. Είναι το τραγούδι που μπαίνει ανάμεσα στις δύο στροφές από το Broken Bicycle του Tom Waits, το Junk. Το τραγουδάει στον δίσκο εκείνο ο Elvis Costello, και σήμερα όμως το ακούμε όχι ακριβώς από την κανονική εκτέλεση του McCartney, αλλά τον τρόπο με τον οποίο το ενορχιστρώνει ο ίδιος ο McCartney για κουαρτέτο εγχόρδων.

Έτσι λοιπόν ορχιστρώνει το Junk ο ίδιος ο Paul McCartney σε ένα δίσκο που λεγόταν Working Classical. Έχει και το Loma Marr Quartet που ακούσαμε μόλις, αλλά και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που ερμηνεύει δικά του τραγούδια, δικά του έργα, ορισμένα γραμμένα ειδικά για αυτό το δίσκο. Και από τον Paul McCartney στους ίδιους τους Beatles.

Οι Beatles λοιπόν και το When I'm 64 από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, και λίγο πριν να καταλήψουμε την Βρετανία για να περάσουμε τον Ατλαντικό και να φτάσουμε στην Αμερική, θέλω να ακούσουμε το Nightingale, μία από τις σύνθεσεις των Mammal Hands που υπάρχουν στο δίσκο τους Give From The Trees, ένα σχήμα που πατάει με το ένα πόδι στην jazz και με το άλλο πόδι στην μινιμαλιστική μουσική.

Mammal Hands και ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια τους, μια πολύ ωραία σύνθεση, το Nightingale ήταν αυτό που ακούσαμε. Και ναι, θα περάσουμε κι εμείς τον Ατλαντικό, θα φτάσουμε στην Αμερική και εκεί θα συναντήσουμε τη μουσική του Leonard Bernstein, ένα τραγούδι που έρχεται από το West Side Story, το Something's Coming, το οποίο το τραγουδάει εδώ αυτός ο απίθανος Zachary Wilder, ένας τραγουδιστής κυρίως όπερας και κυρίως όπερας της εποχής του Baroque. Έχει όμως δίπλα του και έναν εξαιρετικό ενορχιστρωτή, τον Rob Mounsey, ο οποίος κάνει τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται.

Αυτός λοιπόν ήταν αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, ειδικά της όπερας της εποχής του Μπαρόκο, Ζάκαρι Γουάιλντερ, με τον Ρομπ Μάουντσι να ενορχιστρώνει σε ένα δίσκο που λέγεται Brooklyn Suite και περιλαμβάνει διάφορα πράγματα από Σούμπερτ μέχρι Μπέρνστάιν που ακούσαμε μόλις. Περάσαμε λοιπόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί συναντάμε έναν σπουδαίο κιθαρίστα, τον Μπιλ Φριζέλ, ένα σπουδαίο μουσικό της jazz που εδώ έρχεται από έναν από τους πολύ ωραίους δίσκους του, από το This Farmer.

Bill Frisell, το Natural Light που έρχεται από το Disfarmer, κάπου ανάμεσα στην country, τη μουσική της Αμερικής, αλλά και την jazz. Ένας μουσικός που δεν θα περιμέναμε ακριβώς να είναι τόσο καλά μέσα στην jazz είναι ο Thomas Kvasthoff, ο οποίος το The Jazz Album, Watch What Happens, με αυτόν τον υπότιτλο, ανάμεσα στα άλλα τραγουδάει για George και Ira Gershwin. There's a boat that's leaving soon for New York.

Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς να είναι λιγότερο καλός ο Τόμας Κβάστοφ όταν τραγουδάει και jazz, εδώ George και Ira Gershwin. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμή επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μία αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μία γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτήν την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη γλώσσα μου και να εκφράζω τώρα τις ευχαριστίες μου σε ξένη γλώσσα. Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο Γιώργος Σεφέρης την ομιλία του στη Στοκχόλμη στις 11 Δεκεμβρίου του 1963, όταν η Σουηδική Ακαδημία του απονέμει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διαβάζουμε αποσπάσματα στο ελληνικό πρωτότυπο, αφού ο ίδιος ο ποιητής εκφώνησε τον λόγο του σε αγγλική μετάφραση. «Ανήκω σε μία χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Αλλά στην Ελλάδα των ημερών μας, η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα, όσο και η γραπτή. Το ίδιο και η ποίηση. Είναι για μένα σημαντικό το γεγονός ότι η Σουηδία θέλησε να τιμήσει και τούτη την ποίηση και όλη την ποίηση γενικά, ακόμη και όταν αναβρίζει ανάμεσα σε ένα λαό περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πως τούτος ο σύγχρονος κόσμος όπου ζούμε, ο τυραννισμένος από τον φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε? Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης. Και ένας Θεός το ξέρει αν τα δεινά μας δεν τα χρωστάμε στη στέρηση εμπιστοσύνης. Χρωστώ την ευγνωμοσύνη μου στη Σουηδική Ακαδημία που ένιωσε αυτά τα πράγματα, που ένιωσε πως οι γλώσσες, οι λεγόμενες περιορισμένης χρήσης, δεν πρέπει να καταντούν φράχτες όπου πνίγεται ο παλμός της ανθρώπινης καρδιάς. Αυτά, λέει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Σεφέρης κατά την ομιλία του στη Στοκχόλμη στις 11 Δεκεμβρίου του 1963, όταν η Σουηδική Ακαδημία του απονέμει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Theater of the Know, οι Vanilla Swing παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση From Swing to Rock and Roll. Ένα εκρηκτικό ταξίδι στις χρυσές δεκαετίες της μουσικής. Με ρυθμούς swing, jazz και rock and roll, η παράσταση ζωντανεύει την ατμόσφαιρα μιας εποχής γεμάτης ενέργεια, χορό και αισιοδοξία. Μέσα από αγαπημένες μελωδίες και σκηνική ζωντάνια, οι Vanilla Swing μας μεταφέρουν σε ένα κόσμο όπου η μουσική λειτουργεί ως γιορτή μνήμη και κοινή εμπειρία. Στο θέατρο Αυλαία, η παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρονιμίσιου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη, επιστρέφει στη σκηνή μεταφέροντας τη βαθιά ανθρώπινη και πολιτική φωνή ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς. Μέσα από την πορεία ενός ανθρώπου, σημαδεμένου από την ιστορία, το έργο μιλά για τη μνήμη, την απώλεια, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη του ανθρώπου να παραμείνει ελεύθερος ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ένα κείμενο σπαρακτικό και τρυφερό μαζί, που εξακολουθεί να συνομιλεί ουσιαστικά με το σήμερα. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα τέρματα του Αυγούστου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, ακολουθούμενη από συζήτηση με το κοινό. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει με ευαισθησία και αμεσότητα μικρές ανθρώπινες ιστορίες της ελληνικής επαρχίας, εκεί όπου το ποδόσφαιρο γίνεται αφορμή για συνάντηση, συλλογική μνήμη και καθημερινή ποίηση. Μέσα από πρόσωπα και τοπία γεμάτα αυθεντικότητα, η ταινία φωτίζει ένα κόσμο απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο, όπου οι μικρές στιγμές αποκτούν τη δύναμη μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

με θάρρος. Ο κληρικός Φίλιπ Ντόντριτς έζησε από πρώτο χέρι και όσο λίγοι άνθρωποι, αρκετές από τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Η μητέρα του ήταν Λουθυρανή και του μεταλαμπάδευσε τις πεποιθήσεις της, όμως στα 13η γενέθλιά του πέθανε μαζί με τον πατέρα του. Ορφανός ο Ντόντριτς πήγε να ζήσει με έναν πρεσβυτεριανό παπά, μαθαίνουμε, που του μάθαινε και αυτό στα δικά του φαντάζομαι, όμως αργότερα σπούδασε εσωτερικό σε ένα αγγλικανικό σχολείο, μέχρι που μεγάλος πια και κύριος του εαυτού του, αποφάσισε να γίνει καλβινιστής προτεστάντης πάστορας. Δεν θα προσποιηθώ, ούτε θα υπονοήσω καν ότι γνωρίζω τις διαφορετικές γεύσεις στις οποίες κυκλοφορεί ο χριστιανισμός, οπότε υποθέτω πως ο Ντόντριτς κάποιο θείο λόγο θα είχε για να επιλέξει εκείνη που του άρεσε περισσότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει ενδεχομένως είναι πως δογματικά κατασταλαγμένος, ελπίζω και χαρούμενος, συνέθεσε πολλούς ύμνους ο Ντόντριτς, ανάμεσα στους οποίους και η μεγάλη επιτυχία «Ο Ευτυχισμένη Μέρα». Την επιτυχία αυτή όμως ο συνθέτης δεν θα την γνωρίσει ποτέ. Παρότι πολυγραφότατος, όσο ζούσε δεν δημοσίευσε κανέναν από τους ύμνους του και η πρώτη φορά που το πλατή κοινό ήρθε σε επαφή με το έργο του γενικώς και με την Ευτυχισμένη Μέρα ειδικώς, ήταν 4 χρόνια μετά το θάνατό του το 1750 κάτι, παραλίγο δηλαδή. 100 χρόνια μετά, κάποιος που ποτέ δεν μάθαμε την ταυτότητά του και άρα μπορείτε κάλλιστα να λέτε ότι ήταν κάποιος προγονός σας και να κάνετε τους ωραίους στα πάρτι μέχρι να πετύχετε κάποιον ακροατή μου, αλλά ποιες είναι οι πιθανότητες, προσθέτει στον ύμνο ένα πιασάρικο ρεφρέν, αν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει έτσι το ρεφρέν ενός ύμνου, όπως για παράδειγμα εγώ που μόλις το έκανα, και ο ήδη δημοφιλής ύμνος του Ντόντριτς εκτινάσεται σε ένα από τα πιο διάσημα gospels όλων των εποχών. «Ο ευτυχισμένα μέρα, ο ευτυχισμένη μέρα», λέει, «που επέλεξα εσένα για σωτήρα και Θεό μου και η καρδιά μου λάμπει από χαρά. Ο ευτυχισμένη μέρα όταν ο Ιησούς ξέπλυνε τις αμαρτίες μου, με δίδαξε πώς να κοιτάζω, να προσεύχομαι και να ζω με χαρά». Σήμερα ξεκινήσαμε με τη μουσική λοιπόν του ύμνου «Ο ευτυχισμένη μέρα» στη μεταγραφή του Άλαν Φέρνι για Χάλκινα από το συγκρότημα Χάλκινον που πολύ έξυπνα ακούγεται και ως Κορύβαντες, παρότι πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του, Corey Band. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πλενά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Το 1930, τη χρονιά που ανακαλύπτεται ο Πλούτωνας, τότε ως πλανήτης, αργότερα θα μάθουμε ότι είναι πλανήτης νάνος, απτόητοι αστρολόγοι, ο Γκάντι ανακοινώνει στους Βρετανούς ότι οι Ινδοί θα τους αντισταθούν με μη βία. Βγαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά κατεψυγμένα τρόφιμα και η Κωνσταντινούπολη αλλάζει επισήμως ονομασία σε Ισταμπούλ. Ο Πόχουσλαβ Μαρτινού, απτόητος με όλα αυτά και συγκρατημένο, φαντάζομαι, ενδιαφέρον για αυτά, βρίσκεται στο Παρίσι. Εκεί έχει γνωρίσει εδώ και 4 χρόνια μια Γαλλίδα αρχιμοδίστρα με την οποία πλέον συζούν. Εκείνη του οργανώνει κάπως τη ζωή, μοδίστρα γάρ, τον πλένει, τον συγυρίζει, τον φροντίζει και έτσι εκείνος μπορεί ανενόχλητος να συνθέτει και να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος. Και τότε συμβαίνει κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Ο ρηξικέλευθος και πειραματιστής Μαρτινού, ο συνθέτης που ήδη και πολύ περισσότερο αργότερα διανύει μια ωραία και αρκετά προσωπική πορεία στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής, τη στιγμή που τον συναντάμε, αντί να στραφεί στην πρωτοπορία της εποχής του, την οποία αργότερα θα ακολουθήσει και θα οδηγήσει, συναντιέται σε μια συναυλία με αυτό.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος Allegro από τη Συμφώνια Κονσερτάντε σε Σύφεση Μίζωνα με την Φιλαρμόνια Χουγγάρικα τότε υπό τον Άνταλ Ντοράτη. Και υπάρχει λόγος. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Μπόχουσλαβ Μαρτίνου ακούει αυτό το έργο στο Παρίσι και γοητεύεται. Και θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς πρωινιάτικα. Και θα σου απαντήσω ότι έτσι θα τα αφήσω. Αφενός είναι μια ωραιότατη αφορμή για να ακούσουμε την υπέροχη αυτή μουσική, προφανώς. Αφετέρου, άκουγε την ιστορία. Στα 40 του τότε ο Μαρτίνου, που εκείνη την εποχή ήταν σαν 50, εντυπωσιάστηκε από το έργο και άρχισε να ψάχνει την παρτιτούρα για να το μελετήσει καλύτερα. Του κάκου όμως, ίντερνετ να την παραγγείλει δεν υπήρχε, διασυνδέσεις ιδιαίτερες δεν είχε μπας και την έβρισκε από τους μουσικούς, και έτσι αντί να βρει εκείνος την παρτιτούρα, τον βρήκε εκείνον ο πόλεμος. Για να σωθεί ο Μαρτίνου με τη σύζυγό του, μετανάστευσαν όπως στην Αμερική. Είχαν γλιτώσει τη ζωή τους, όμως και εκεί οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Αγγλικά δεν ήξεραν, χρήματα δεν είχαν, ο Μαρτίνου πλέον ήταν στα αλήθεια 50, και παρόλο που οι υπόλοιποι εμιγκρέδες φίλοι του τον στήριξαν πάρα πολύ, ουσιαστικά ξεκίνησε εκεί μια ζωή σχεδόν από το μηδέν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1948. Στην πατρίδα του, την Τσεχοσλοβακία, γίνεται πραξικόπημα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, οπότε κάθε ελπίδα του να επιστρέψει κάνει φτερά τελικά για πάντα. Κάπως καλύτερα από πριν, ο Μαρτίνου το παίρνει απόφαση πως θα μείνει στην Αμερική. Αναλαμβάνει μια θέση καθηγητή σε ένα ευυπόλυπτο πανεπιστήμιο, έχει μάθει και κάτι αγγλικά. Η μουσική του αρχίζει να διαδίδεται, συνθέτει νέα έργα και τότε θυμάται εκείνο το έργο του Χάιντν, του οποίου δεν βρήκε ποτέ την παρτιτούρα. Ας τον φανταστούμε λοιπόν πλέον ένα πολύ διαφορετικό άνθρωπο από τότε. Έναν άνθρωπο που τότε θα παντρευόταν μια Γαλλίδα που του είχε κλέψει την καρδιά τώρα. Να έχει ζήσει μια θυελώδη εξωζυγική σχέση με μια Αμερικάνα χείρα. Έναν άνθρωπο που τραυματίστηκε σε ένα ατύχημα που παραλίγο να του στερούσε τη ζωή, που έπεσε σε κόμμα και που τελικά ανέκαμψε, να προσπαθεί να ανασυνθέσει εκείνο το κομμάτι του τότε, από μνήμης, μπολιάζοντάς το με ό,τι εμπειρία έχει αποκομίσει με τον άνθρωπο που είναι τώρα, με το σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο ήχος της ανάμνησης, της επιμονής, της προσπάθειας και κατά κάποιο τρόπο της ίδιας της ζωής. Μια ζωής που, αν ξέρεις την ιστορία, βρίσκεται μέσα στον τίτλο ενός έργου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος, αλεγκρονών τρόπο, από τη δεύτερη Σύμφωνια Κονσερτάντε του Μπόχουσλαβ Μαρτίνου. Και εσείς ξέρετε.

Ένα έργο που περιέχει μέσα του μια ολόκληρη ζωή. Και ακούγεται. Η Ορχήστρα Συμφωνία του Λονδίνου, υπό τον Ρίτσαρτ Χίκοξ τότε, και μαζί της ο ομποίστας Νίκολας Ντάνιελ, ο φαγκωτίστας Στίβεν Ρέι, ο τσελίστας Στίβεν Όρτον και ο βιολονίστας Άντριου Βάτκινσον, μας ερμήνευσαν το πρώτο μέρος αλεγκρονών τρόπο από την δεύτερη Συμφωνία Κονσερτάντε του Μπόχουσλαβ Μαρτίνου. Όπερα σας έχω τώρα και τη όπερα βιβλική. Σε μια μυθολογική ζουσα όπερα κάνουμε Μαντάμ Ιερουσαλήμ, στην αυλή του φαντασμαγορικού, γιατί και ο σκηνογράφος κλέφτης θα γίνει, παλάτι του ηγεμόνα Ηρώδη, ναι, εκείνο με τα νήπια, σκλάβοι και έμποροι όλων των φυλών έχουν μαζευτεί με δώρα για τον εν λόγω, δεν έμαθα πουθενά γιατί καταγιόρταζε και δεν με νοιάζει, όπως και κανέναν τελικά, γιατί δεν έχει σημασία για την υπόθεση. Αυτό που μας νοιάζει είναι πως άπαξ και οι χοροδοί, συγγνώμη, οι σκλάβοι και οι έμποροι εμφανίζονται στη σκηνή, αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ των ντανέ, γιατί έχουν τα θέματά τους, ώσπου εμφανίζεται ο προφήτης με το εξαιρετικό όνομα για να βαφτίσετε το γιο σας, αν τον μισείτε, Φανουήλ. Τους βλέπει λοιπόν ο προφήτης ο Φανουήλ που τσακώνονται και τους λέει το ριζοσπαστικό: μην τσακώνεστε. Αμαν είναι μία λέξη, να σκοτωνόμαστε, καλύτερα να συσπηρωθούμε και να τα βάλουμε με τους Ρωμαίους. Μα οι Ρωμαίοι μας έφτιαξαν υδραγωγία, πετάγεται ένας Πάιθον. Και υγιεινή, πετάγεται ένας άλλος. Και δρόμους, και γεωργία, και φάρμακα, και εκπαίδευση, και κρασί, και ασφάλεια, και ειρήνη. Όμως, επειδή το έργο δεν ήταν η ζωή του Μπράιαν, αλλά η Ηρωδιάς, ο Φανουήλ τους αγνοήλ τελείως και συνεχίζει. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Όλοι εναντίον των Ρωμαίων, λοιπόν. Στον αγώνα, αδερφοί μου, στον αγώνα. Δεν είπε, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Μαζεύονται λοιπόν οι χοροδοί, οι έμποροι και οι σκλάβοι. Και αφού έφτιαξαν το establishing shot, να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, έρχονται και κάτι κομπάρσι ντυμένοι παλατιανοί να βάλουν τα δώρα μέσα, μην κρυώσουν, και πάνω εκεί στο transition σκηνή τσουπ, εμφανίζεται η Σαλόμη. Α, ο Φανουήλ, λέει μέσα της, αλλιώς δεν βγάζει νόημα. Ο Φανουήλ, ασταμάτητα ψάχνω να μάθω ποια είναι η μητέρα μου. Μια φωνή μέσα μου φώναξε η ελπίδα. Ελπίδα, λένε τη μάνα μου, δεν απάντησε η Σαλόμη. Όχι, δεν απάντησε η φωνή. Η ελπίδα να τη βρεις, θα γεννηθεί σε τόπο άλλον. Τρέξε στην Ιερουσαλήμ. Και αλίμονο, να με, και την ψάχνω. Μα δεν τη βρήκα και μένω μόνη εδώ χάμω. Όμως να, αυτός που ο λόγος που σβήνει όλες τις θλίψεις που βγαίνει από το στόμα του, ο προφήτης, είναι εδώ. Και δεν εννοεί τον Φανουήλ. Σε εκείνον πηγαίνω. Είναι ευγενικός, είναι καλός. Ο λόγος του είναι γαλήνιος. Όταν μιλάει όλα σιωπούν. Ο λόγος του είναι τόσο ανάλαφρος στην πεδιάδα που ακόμα και ο αγέρας περνάει προσεκτικά δίχως να κάνει ήχο σαν μιλάει. Αχ, πότε θα επιστρέψει, πότε θα μπορέσω να τον ακούσω. Υπέφερα, ήμουν μόνη, με καρδιά μου ηρέμησε ακούγοντας τη μελωδική και τρυφερή φωνή του. Ω αγαπημένη προφήτη, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Και είναι εδώ, σε αυτή την έρημο όπου το έκπληκτο πλήθος ακολούθησε τα βήματά του. Μια μέρα με υποδέχθηκε, εμένα, ένα εγκαταλελειμμένο παιδί. Και πώς μου άνοιξε την αγκαλιά του. Είναι ευγενικός, είναι καλός, ο λόγος του είναι γαλήνιος. Όταν μιλάει όλα σιωπούν, ο λόγος του είναι τόσο ανάλαφρος στην πεδιάδα που ακόμα και ο αγέρας περνάει προσεκτικά δίχως να κάνει ήχο σαν μιλάει. Αχ, πότε θα επιστρέψει, πότε θα μπορέσω να τον ακούσω ξανά. Υπέφερα, ήμουν μόνη και η καρδιά μου ηρέμησε ακούγοντας τη μελωδική και τρυφερή φωνή του. Ω αγαπημένη προφήτη, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Μέσα σε λίγες στιγμές λοιπόν, το σκηνικό στήθηκε, ξεστήθηκε και από βιβλικό δράμα αλλάζει σε αισθηματικό, με τη Σαλόμη στην πρώτη κιόλας πράξη της όπερας Ηρωδιάς να ομολογεί τον έρωτά της για τον προφήτη που δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Heads will roll. Για την ώρα όμως, roll sound.

Από την όπερα Ηρωδιάς, λιμπρέτο του Πολ Μιγέ και Ανρί Γκρέμοντ, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Γκίστα Φλομπέρ, σήμερα η Μαρί Ζωζέ Λο ως Σαλόμη μας τραγούδησε την πρώτη της άρια, εκείνος του οποίου ο λόγος είναι ευγενικός, είναι καλός, εννοώντας τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, με την τρυφερότατη μουσική του Ζιλ Μασνέ. Την σοπράνο συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λαβάλ υπό την καθοδήγηση του Αλέν Τρουιντέλ. Γίνεται όμως και μόνο με ου-ου-ου, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί μετά η Ρουθ Βαλανταρές Κορέα θα εξελίξει τη φωνή αυτή, αυτό το ου, αυτά τα φωνήματα τα υπέροχα, με στίχους για ένα φεγγάρι που λούζει την πλάση με ομορφιά. Αργά το απόγευμα, ένα αργό και διάφανο ροζ σύννεφο πάνω από το διάστημα, ονειρικό και όμορφο. Το φεγγάρι ανατέλει γλυκά στο άπειρο, στολίζοντας το απόγευμα σαν μια κοπέλα ευγενική, θεσπέσια που καλοπίζεται και ονειροπολεί. Η ψυχή της λαχταρά να γίνει πιο όμορφη ακόμη. Η φύση φωνάζει στον ουρανό και στη γη. Τα πουλιά σωπαίνουν, τους θλιβερούς τους θρήνους και η θάλασσα αντανακλά όλον της το πλούτο. Το απαλό φως του φεγγαριού τώρα ξυπνάει. Την νοσταλγία της σκληρή που μια γελά και μια κλαίει. Αργά το απόγευμα. Ένα συνεφορός, αργό και διάφανο, ονειρικό και όμορφο, πάνω από το διάστημα. Και αυτό είναι μόνο τα λόγια. Έχει και μουσική.

Συνοδευμένη από τους 8 τσελίστες της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βασιλείας, εκ των οποίων κάποιοι μόνο στο τσιμπιτό πιτσικάτο από πίσω. Σήμερα η Νούρια Ριάλ μας τραγούδισε την Καντιλένα από την 5η Μπακιάνας Μπραζιλίρες του Αιτόρ Βιλαλούμπους. Τίποτα δεν λαχτάρισε ο άνθρωπος περισσότερο από μια δεύτερη ευκαιρία. Εκεί που είσαι πρώτο αντίκρισα, ευλογημένος τόπος. Εδώ όπου σας σκέφτομαι, ευλογημένος χώρος. Τότε που συγκλονίστηκα, ευλογημένη ώρα. Τώρα που ακόμα και οι σκιές κρατάνε φως, χρόνος ευλογημένος. Χθες νόμιζα πως ζούσα. Σήμερα νιώθω να ζω. Αύριο θέλω μόνο να είμαστε μαζί.

0: Με το ποίημα εκεί του Γιώργου Ρούσκα οδηγηθήκαμε από τις φωνές του Αβισάη Κοέν με τον ίδιο στο ηλεκτρικό πιάνο και μαζί του τον Φρεντ Σέρι στο τσέλο, τον Κέντζι Μπάντς στη βιόλα, τον Τζέσι Μίλς και τον βιολονίστα Τόμ Τσιν στα βιολιά, στο μαλακτικό Μπενεδίκτος, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της ύψης της. Μας έψαλε η Εθνική Χοροδία Νέων της Μεγάλης Βρετανίας υπό τον Mike Brewer, με την υποστήριξη του τσελίστα Guy Johnston και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου, από το έργο «Ο ένοπλος άνθρωπος, μια λειτουργία για την ειρήνη», που συνέθεσε και διεύθυνε ο Carl Jenkins. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σαν ανοιξιάτικη πνοή, ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ, από το Camelot των Lerner & Loewe, σας αποχαιρετώ με την μελιστάλλαχτη φωνή του Τζιν Μερλίνο, που ως υπό της Λάνσελο της Λίμνης, παρότι πρέπει, δεν αντέχει να ζήσει χωρίς την βασίλισσα του καλύτερου του φίλου, γιατί είναι ερωτευμένος μαζί της. Τίποτα δεν λαχτάρισε ο άνθρωπος περισσότερο από μια δεύτερη ευκαιρία και εσείς τη χάσατε. Αλλά δεν πειράζει. Η ζωή είναι τόσο σύντομη. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
1: If ever I would leave you...

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Σωτήρης Παναγιώτου.

Ξεκινήσαμε με Bach, δίφωνη φούγκα σε Λαλάσσονα, αριθμός καταλόγου έργων Bach 805, ο Άντρας Σιφ στο πιάνο. Συνεχίζουμε με Bach και την Catherine Battle να τραγουδά «Ja, zet Gott in allen Landen», τη δοξαστική άρια από την καντάτα αριθμός 51, μαζί της η ορχήστρα του Αγίου Λουκά υπό την καθοδήγηση του Winton Marsalis.

Ακούσαμε τη σοπράνο Kathleen Battle στην άρια από την καντάτα του Johann Sebastian Bach «Jauchzet Gott in allen Landen», «Υμνήσατε τον Θεό σε όλη τη γη». Την ορχήστρα του Αγίου Λουκά διεύθυνε ο Winton Marsalis, ο οποίος έπαιξε επίσης το σόλο της τρομπέτας. Θα μείνουμε στο ρεπερτόριο αυτού του οργάνου για να ακούσουμε το τρίτο και τέταρτο μέρος από το κονσέρτο για τρομπέτα σε Life is Imizona, ένα έργο του 1950 που έγραψε ο Αρμένιος συνθέτης Alexander Aroutyunyan. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Maurice Suzan, soliste ο Maurice André.

Ακούσαμε έναν από τους σημαντικότερους τρομπετίστες του 20ου αιώνα, τον Maurice André, σε δύο μέρη από το κονσέρτο για τρομπέτα σε Life is a Mission του Alexander Aroutyunyan, ενός συνθέτη που εμπνεύστηκε από την παράδοση της χώρας του. Το ίδιο ισχύει και για τον Alan Hovhaness, που γεννήθηκε στην Αμερική, κράτησε ωστόσο ζωντανή τη σχέση όχι μόνο με τη μουσική της Αρμενίας, αλλά γενικά με την πνευματικότητα της Ασίας. Από τις 60 συμφωνίες που έγραψε, ακούμε το τρίτο μέρος από τη συμφωνία αριθμό 48. Έχει τίτλο «Το όραμα της Ανδρομέδας». Ο Gerard Schwartz διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μουσικής της Ανατολής.

Το όραμα της Ανδρομέδας, τρίτο μέρος από την 48η συμφωνία του Άλαν Χοβάνες. Ακούσαμε την Eastern Music Festival Orchestra υπό την καθοδήγηση του Gerard Schwartz. Συνεχίζουμε με τα χρώματα της Ανατολής όπως τα απολαμβάνουμε στην ονειροπόληση του Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ από τους ταλαντούχους μουσικούς του Ensemble de Bezetting Spilt που θα πει στα Ολλανδικά «Το σύνολο παίζει».

Ραβιορί Οριεντάλ του Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ από το Ολλανδικό σύνολο The Bezetting Spilt. Σε παρόμοια μονοπάτια, αλλά μέσα από την κατανόηση των Γάλλων για τις λάγνες χώρες της Ανατολής, μας οδηγεί η φωνή της Αιγύπτια σοπράνο Φάτμα Σαΐντ, που τραγουδά ένα νεανικό τραγούδι του Ζορζ Μπιζέ με τίτλο Λοτές Αγάμπ, η οικοδέσποινα από την Αραβία. Μαζί της στο πιάνο ο Μάλκομ Μαρτινό.

Ακούσαμε το τραγούδι «Lotes Arabes» του Georges Bizet από τη σοπράνο Fatma Said και τον Malcolm Martineau στο πιάνο, σε μια εκδοχή ακόμα πιο πιστική, χάρη στον ήχο από τον Νέι που εδώ έπαιξε ο Μπουρκού Καραντάκ. Μία ακόμα εικόνα της Μέσης Ανατολής στο επόμενο κομμάτι από το συνθέτη Paul Ben-Haim. Arabic Song από τη Liv Migdal στο βιολί και τον Daniel Gerzenberg στο πιάνο.

Αραβικό τραγούδι, ένα κομμάτι του 1956 από τον συνθέτη Paul Benheim για βιολί και πιάνο. Ακούσαμε αντίστοιχα τη Liv Migdal και τον Daniel Gerzenberg. Από τον λυρισμό της Ανατολής, την ιδιαίτερη αγάπη των Γάλλων για τα πνευστά, όπως αποτυπώνεται μουσικά στο κουιντέτο για φλάο, το όμποε, κλαρινέτο, φαγότο και πιάνο του André Caplé. Ακούμε το πρώτο μέρος Allegro και το τρίτο μέρος το Σκέρτσο από τον πιανίστα Laurent Vachal και το σύνολο Initium.

Ακούσαμε το Allegro και το Scherzo από το Quintetto που ο André Caplet έγραψε για φλάουτο, όμπο, κλαρινέτο, φαγκότο και πιάνο. Έπαιξαν ο Laurent Vachal, πιάνο και το σύνολο Initium. Ο Caplet ανήκει στη γενιά του Debussy και της γαλλικής μουσικής που πειραματίζεται με τα ηχοχρώματα. Μερικά χρόνια αργότερα, συνθέτες όπως ο Maurice Jobert θα μεταφέρουν αυτή την αναζήτηση σε έναν πιο σύγχρονο ήχο. Ο Jobert είναι γνωστό όνομα για όσους αγαπούν το γαλλικό σινεμά της δεκαετίας του 30 και μία γεύση από αυτό το ύφος μπορούμε να πάρουμε από τις τρεις σερενάτες, τρία σύντομα τραγούδια του 1928. Δεν πρόκειται βέβαια για κινηματογραφική μουσική, όμως χαρακτηρίζονται από την ίδια ανάγκη να πουν μια ιστορία. Ο Jobert μελοποιεί τρεις διαφορετικούς ποιητές. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο από τα τρία τραγούδια πάνω σε ένα ποίημα που ο Francis Jammes αφιερώνει στη Βιργινία, Pour Virginie, ο τίτλος του, και στο τρίτο τραγούδι συναντάμε τους στίχους του Jules Supervielle που υμνεί την αγαπημένη του ανατρέχοντα σε εικόνες φυσικής ομορφιάς. Ακούμε τη σοπράνο Φελίση Τιλότ και το σύνολο δωματίου του Παρισιού.

Δύο τραγούδια του Μόρι Σουμπέρ μας τραγουδίζει η Φελίσιτι Λότ μαζί με το σύνολο δωματίου του Παρισιού υπό την καθοδήγηση του Ελβετού Αρμάν Ζορντάν. Θα σας αφήσω για σήμερα με την μελωδική σπουδή σε σόλη φεσιμίζωνα της Εσίλ Σαμινάντ. Στο πιάνο ο Πίτερ Τζέικοπς. Να σας θυμίσω επίσης τη συναυλία της χοροδίας της ΕΡΤ αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος με θέμα τραγούδια για την Άνοιξη. Τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109 και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα αποτελεί τη δεύτερη συνέχεια της ενατένισης προς τα άστρα, βεβαίως ξεκινώντας από την επιφάνεια της γης, μιας και μιλάμε για τις πρώτες απόπειρες των Αμερικανών πιλότων να δοκιμάσουν, εξού και ο τίτλος «Πιλότος δοκιμών», και ήταν μάλιστα του ναυτικού, να δοκιμάσουν, λέω, τις δυνάμεις τους στην απόπειρα να φύγουν από τις δυνάμεις της βαρύτητος, χρησιμοποιώντας τις μέχρι τότε κατακτημένες τεχνολογίες και βάζοντας τη ζωή τους πάντα σε κίνδυνο, ενισχύοντας όλον τον αγώνα της αναζήτησης νέων μεθόδων, πιο αποτελεσματικών, που θα οδηγούσαν στην εξερεύνηση στα τέλη της δεκαετίας του 60 των εκτός της γήινης ατμόσφαιρας χώρων, και πάντα σε ανταγωνισμό, σε αντιπαράθεση με την ρωσική φιλοδοξία και τεχνολογία φυσικά, το ρωσικό φρόνημα, δημιουργείται μια ταινία βασισμένη πάνω στην νουβέλα του Τόμ Βόλφη, το best seller του 1979, από τον Φίλιπ Κάουφμαν, με τον Σαμ Σέπαρτ, τον Σκοτ Γκλεν, τον Εντ Χάρις, τον Ντένις Κουέιντ, την Μπάρμπαρα Χέρση, την Κιμ Στάνλεϊ, την Βερόνικα Κάρτλαϊτ, τον Λανς Χένριξεν σε μια από τις πιο πρώτες του και σημαντικές εμφανίσεις, τον Ρόμπερτ Σκοτ Πόλινγκ, επίσης ένα σημαντικό ηθοποιό και σκηνοθέτη. Ήταν πραγματικά πολύ φιλόδοξη αυτή η παραγωγή, αν και δεν ανταποκρίθηκε αρχικά στις οικονομικές απαιτήσεις, μέσα από την πάροδο των ετών κατέκτησε μια σημαντική θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίες του είδους, αλλά και γενικότερα σαν ένα καλλιτεχνικό επίτευγμα. Άλλωστε προτάθηκε για 8 Όσκαρ, 4 από τα οποία κέρδισε, μεταξύ των οποίων για την καταπληκτική μουσική του Μπιλ Κόντι, ο οποίος την έγραψε μόνο σε ένα μήνα, αντικαθιστώντας τον Τζον Μπάρι. Και έχοντας χθες ακούσει την Συμφωνική του Λονδίνου, σήμερα τον ακούμε να διευθύνει κάθε στιγμή και σκηνή πιο αναλυτικά την μεγαλειώδη αυτή σύλληψη, βασισμένη σε αριστουργήματα της κλασικής μουσικής αλλά και σε δικές του ιδέες, εδώ με την Συμφωνική Ορχήστρα των στούντιους του Hollywood.

Μια ελεγεία η οποία αντλεί από τους πλανήτες του Χόλστ, από το ζεστό ήχο των εγχόρδων του Τσαϊκόφσκι, τιμά τόσο το φρόνημα των Αμερικανών όσο και των Ρώσων και βεβαίως κάθε ανθρώπου ο οποίος αναζητά μέσα από την υπέρβαση, την κατάκτηση ενός ονείρου. Και όλη αυτή η μουσική έχει ένα δοξαστικό, ελεγιακό και μιας βαθιάς ανάτασης ιδίωμα, φρόνημα και ένα όνειρο, θα μπορούσε να πει κανείς, το οποίο μέσα από τους ήχους πραγματοποιείται καταρχήν στο νου των ηρώων και μετά μετουσιώνεται και υλοποιείται σαν μια οπτική πανδεσία.

και πέρα από τις ομοιότητες που χθες ήδη παρουσιάσαμε σε σχέση με υπάρχουσες μουσικές, πασίγνωστα σημεία αναφοράς, οι πλανήτες του Holst, τα Star Wars του John Williams, αλλά όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια και τα σαγόνια του Καρχαρία, τα είπαμε και χθες βέβαια και γι' αυτό θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι που δεν ακούσαμε χθες. Είναι μια άλλη προέκταση της μουσικής προς την ηλεκτρονική της πλευρά, κάτι που τολμά να το κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλωστε είναι η δεκαετία του 80 και ο ηλεκτρονικός ήχος γενικότερα στα soundtrack ήταν κάτι σχεδόν επιβεβλημένο, ήταν πολύ της μόδας. Όμως ο Conti δεν ξεφεύγει σε φτηνές λύσεις, το κάνει επίτηδες, διότι αυτή η σκηνή είναι η πρώτη φορά που οι ήρωες σπάνε το φράγμα του ήχου. Το πετυχαίνει αυτό ο Τσακ Γέγκερ. Είναι η πρώτη του μεγάλη κατάκτηση. Είναι δοξαστικό, αλλά δεν έχει χρησιμοποιήσει η ορχήστρα, διότι σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεφύγει από τα όρια του. Η ορχήστρα είναι αυτό που μας κρατάει με τον γνωστό μας κόσμο, με τον υλικό μας κόσμο. Η ηλεκτρονική μουσική είναι ένα βήμα έξω από αυτή την κατάσταση, την γνωστή. Είναι ένα ανεξερεύνητο ακόμα σύμπαν. Χρησιμοποιεί λοιπόν την ηλεκτρονική διάσταση ακριβώς για να μας δείξει ότι προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό, βάζει και τα όργανα. Το ακούστε προσεκτικά, θα δείτε ότι βάζει και την ορχήστρα μαζί. Δηλαδή, σαν σου λέει ότι πάει να ξεφύγει, είναι μισός γήινος, αλλά το όνειρό του είναι προς τα εκεί, προς το άγνωστο, προς τον άλλο κόσμο. Είναι σχεδόν όπως θα ακούσετε μέσα από τη δοξαστική μουσική που τον δικαιώνει, διότι φυσικά παίζαν την ζωή τους κοροναγράμματα, αυξάνοντας συνεχώς τις ταχύτητες. Όχι μόνο ο Κάμπελ που σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο, εδώ μιλάμε για τον έναν πίσω από τον άλλον. Φεύγανε από τη ζωή, δεν υπήρχε πλέον προστασία, ούτε καν αυτά που συζητάμε σήμερα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του ονείρου που συνδυάζεται με το ρίσκο για την κατάκτηση κάποιου καινούριου, κάποιου νέου επιτεύγματος, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν βρίσκεται μέσα στα ανθρώπινα όρια. Ο μισός είναι εδώ και ο άλλος είναι διακτηνισμένος. Βέβαια δεν μιλάμε πλέον για διακτήνιση αλλά για διάχυση. Μέσα από τον ήχο ξεπερνάει τον εαυτό του και η μουσική με έναν τρόπο πολύ ευγλώτο το αποδεικνύει.

Και από τη μία μουσική στην άλλη δεν σταματάει ο αγώνας. Υπάρχει βεβαίως η γνωστή αντιπαλότητα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών. Θα δείτε λοιπόν ότι η βατηριακή αυτή μουσική ταιριάζει και με τους Ρώσους και το ρωσικό ιδίωμα και το αμερικανικό. Εδώ βεβαίως δείχνει τώρα τους Αμερικάνους, οι οποίοι προσπαθούν να είναι οι πρώτοι που θα φύγουν από την ατμόσφαιρα της γης και θα ταξιδέψουν έστω και για λίγο έξω, ψηλά. Αυτό βέβαια δεν το πετυχαίνουν. Το πετυχαίνουν οι Ρώσοι με τον Γκαγκάριν. Αλλά η μουσική ακολουθεί βεβαίως στο τέλος με τις μπαλαλάικες, την δοξαστική και αναγνωρισμένη αυτή προσπάθεια, που ακόμα και οι Αμερικανοί φυσικά δεν μπορούν παρά να την παρακολουθήσουν με κάποια σχετική μελαγχολία, παρά την αισιοδοξία της καθημερινής προπόνησης για να πετύχουν το αδύνατον. Θα το πετύχουν την επόμενη φορά. Και δεν είναι τυχαίο που ακούμε τα σαγόνια του Καρχαρία κάπου εδώ, γιατί υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος σε ό,τι κάνουν.

Και από τη μία μουσική στο Tango de Valentino του Sam Fontaine. Είναι η μουσική που ακούνε μέσα στην προσπάθειά τους να διασκεδάσουν την πίκρα τους, μιας και όλο αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα είναι ένας σφιχταγκαλιασμένος χορός με τον αντίπαλο για την κατάκτηση κάποιου ονείρου. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η σαγήνη αυτής της προσπάθειας που μεταφράζεται βεβαίως στον κλασικό αυτό χορό.

μουσική αυτή παίζει κατά τη διάρκεια ενός μοντάζ όπου οι υποψήφοι πιλότοι και ο Τζον Γκλεν και ο Γκας Γκρίσομ, οι πασίγνωστοι, υποβάλλονται σε έντονες, σχεδόν ταπεινωτικές εξετάσεις, ιατρικές τεστ. Και όλα αυτά η αντιπαράθεση της δραματικής αυτής κλασικής μουσικής του τάγκο με το άβολο κλινικό σκηνικό εξυπηρετεί ένα κωμικό, θα λέγει κανείς, σατυρικό σκοπό, αποδεικνύοντας βεβαίως τον παραλογισμό όλων αυτών των πραγμάτων που αναγκάζονται να υπομείνουν οι άνδρες για το πρόγραμμα του διαστήματος.

Και μετά από αυτό βάζουν τα δυνατά τους για να κατακτήσουν ένα ακόμα στάδιο του φράγματος του ήχου. Όχι αυτό που έσπασε ο Γέγκερ, αλλά το δεύτερο, το Mach 2. Και ενώ οι Ρώσοι βλέπουν αυτή τη φορά, στην πραγματικότητα αποτείει φόρο τιμής τόσο στην προσπάθεια των Ρώσων όσο και των Αμερικανών, οι οποίοι με δοξαστικό τρόπο, αλλά ακούγοντας ένα ρώσικο κομμάτι, ένα απόσπασμα, το κονσέρτο για βιολί, το πρώτο μέρος του Τσαϊκόφσκι, το οποίο όλοι το γνωρίζουμε και το αγαπάμε, αλλά σπάνια σχολιάζεται σε ταινίες. Ένα, ήρθε η ώρα αυτή, την ώρα που δικαιώνεται η προσπάθεια των Αμερικανών για δεύτερη φορά να σπάσουν πράγματι, χρησιμοποιώντας και αυτοί τους δικούς τους μηχανοκίνητους τρόπους. Το θέμα είναι ότι θα ακούσουμε τώρα αυτό το κομμάτι και μετά θα ακούσουμε τη μουσική που έγραψε για αυτή την κατάκτηση, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να το έχετε κατά νου, ώστε όταν θα έρθει μπροστά να ξέρετε, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι από τον Τσαϊκόφσκι.

Και μιας και φαίνεται από τη μουσική ότι οι Αμερικανοί επικράτησαν τον Ρώσων σε αυτή την προσπάθεια για να σπάσουν δύο φορές το φράγμα, δηλαδή να ταξιδέψουν με διπλάσια ταχύτητα, 340 και 340 μέτρα το δευτερόλεπτο, έτσι, 781 είναι περίπου. Λοιπόν, ακούσαμε αυτή τη μουσική και βεβαίως και τις εορταστικές επιφημίες που ακολουθούν μέσα από τις καθιερωμένες γνωστές φανφάρες και παρελάσεις μετά από κάθε κατόρθωμα ανάμεσα σε αυτές τις 52 πολιτείες της Αμερικής, απανταχού

Η επόμενη μουσική δείχνει τον Τσακ Γιέγκερ, ο οποίος δοκιμάζει ένα μαχητικό αεροσκάφος NF-104α με πυραυλοενισχυμένη μηχανή, ένα τροποποιημένο F-104 μιας παλιότερης εποχής, όπου χάνει τον έλεγχο στα 108.700 πόδια, μπαίνοντας σε μια μη αναστρέψιμη επίπεδη περιστροφή που είχε σε αποτέλεσμα την καταστροφή του αεροσκάφους. Είναι η πρώτη του καταστροφή. Παρά τα αυτά, εκτινασόμενος στα 8.500 πόδια, υπόκειται σε σοβαρά τραύματα, αλλά η μουσική δείχνει το θάρρος, την αγωνία, όλη την προσπάθεια και φυσικά εννοείται τον ηρωισμό πίσω από όλα αυτά τα μάλλον επικίνδυνα και δύσκολα εγχειρήματα.

και από τη μουσική του Κόντι που σχολιάζει πολύ ωραία και έξυπνα το θέμα του Τζον Γουίλιαμς τον Σούπερμαν, γιατί όλοι αυτοί είναι κατά κάποιο τρόπο Σούπερμεν που δοκιμάζουν αυτά τα αεροπλάνα και τρέχουν με την ταχύτητα την υπεράνθρωπη, όχι σαν αυτή του φωτός που τρέχει ο Σούπερμαν, αλλά για εκεί πάνε. Η μουσική αυτή σχολιάζει πολλά αριστουργήματα, αλλά και μέσα στην ταινία παντρεύεται με αυτά. Τα ακούμε αυτούσια, όπως το σελινό φως, μιας και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα προς τα αστέρια. Αυτό του Ντεμπισί βεβαίως.

όπως είπαμε, οι μουσικές που ακούν εκείνη την εποχή, οι επιτυχίες τους δηλαδή, είναι συνδυασμένες πάντα, μιας και είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, και οι ήχοι στους οποίους επιστρέφουν όταν βρίσκονται με τους αγαπημένους τους, αλλά πάντα με τίτλους και περιεχόμενο το οποίο να σχετίζεται με έναν εύσχυμο και έξυπνο τρόπο με τα όνειρα των ηρών και με τον τίτλο του έργου «I have eyes only for you». Αυτή η μουσική που είναι σαν να πετάς. Μιλάει για τον κοινό σκοπό, για αγαπημένα πρόσωπα, όλα τα οποία μπερδεύονται σε μια ρομαντική όσμωση, τον ενθουσιασμό και τον αισθησιασμό και τον ενθουσιασμό για δύο ανεξερεύνητα και άγνωστα ως επί του πλείστον πράγματα, τον έρωτα και το σύμπαν. Και όλα αυτά ταιριάζουν με άλλες επίσης μουσικές, όπως αυτό το θέμα του Χένρι Μαντσίνι από την ταινία «Η Λευκή Αυγή», «The White Dawn», όπου μιλάει για τις περιπέτειες κάποιων ανθρώπων στην Αλάσκα και δείχνει τη νύχτα και τη μαγεία του βορείου Σέλαος να μοιάζει σαν από άλλο πλανήτη, τόσο που ταιριάζει και με αυτό το οποίο αντικρίζουν ρομαντικά οι ήρωες της ταινίας.

όπως αυτή η μουσική γλυκά οδηγεί τους ήρωες προς μια αραστόνη, μια ράθυμη κατάσταση απολύτως απαραίτητη για να συνέλθουν και να ακολουθήσουν πάλι τον ουράνιο δρόμο τους. Άλλες μουσικές όπως τα drums του Σέισι Τανάκα που είναι χαρακτηριστικά ως τάικο, χτυποκάρδια δηλαδή, παρουσιάζονται και ακούγονται εμβόλυμα στην ταινία, δίνοντας όλη αυτή την αγωνία που ελοχεύει, υποβόσκει μέσα και κατά κάποιο τρόπο καθορίζει τη μοίρα τους.

Σε αυτό το σημείο ακούσαμε την εισαγωγή από τη Σεχραζάντ, στο σημείο που το πλοίο του Σεβάχ καταστρέφεται και ο Κόρσακοφ ανακαλεί όλη αυτή την αγωνία και τη σοβαρότητα τη στιγμή που στη σκηνή το ίδιο μιμείται ο Μπιλ Κόντι στο ένατο τρακ, το οποίο δεν είναι η Σεχραζάντ βέβαια, αλλά έχει τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια σοβαρότητα, μιας και ένα άλλο πλοίο, αυτό του Τζον Γκλεν, το αστρόπλοιο, οδηγείται για την πρώτη παράτολμη δορυφορική γύρω από τη γη κίνηση, χωρίς να ξέρει κανείς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

και καθώς βρισκόμαστε στη σκηνή όπου ο Τζον Γκλεν βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη, η πρώτη επιτυχημένη απόπειρα βλέποντας τον κόσμο από ψηλά, η μουσική από τον ύμνο του ναυτικού «Αιώνιε Πατέρα» ανακρούεται σαν μία σύμβαση μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ γνωστού και άγνωστου, μεταξύ του ανθρώπινου και θείου στοιχείου, να αιωρείται μέσα στο διάστημα.

ο ήλιος ανατέλει και οι ακτίνες του περνάνε μέσα από το μικρό παράθυρο του διαστημοπλοίου και είναι ο πρώτος που βλέπει έναν ήλιο από ένα σημείο που κανείς άλλος προηγουμένως δεν τον είδε να ανατέλει και από τις εσχατίες του σύμπαντος φαίνεται να διαπερνά ένα μήνυμα αισιοδοξίας την ανθρώπινη προσπάθεια να ξεφύγει από τα όρια της.

Αυτή η πολύ όμορφη εκδοχή του βάλς του Τενεσί με την Patti Page, που συμβολικά δείχνει την αγωνία των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω στη γη, για αυτούς που φεύγουν μακριά, μιας και μιλάει για την νοσταλγία κάποιου προσώπου που έχει χάσει, όλες οι σύζυγοι που έχουν έναν σημαντικό ρόλο στην ταινία του 1983, οι κατάλληλοι άνθρωποι, που είναι οι σύζυγοι των κατάλληλων ανθρώπων, οι οποίοι δεν σταματούν να ανταγωνίζονται με τις δυνάμεις της φύσεως αλλά και με τον εαυτό τους, μέχρι την τελευταία σκηνή, όπου παρουσιάζεται με μια εξαιρετική εύγλωτη μουσική για συμφωνική ορχήστρα του Bill Conti, ο οποίος κερδίζει και το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, το μεγάλο επίτευγμα του Chuck Yeager, ο οποίος, επειδή δεν είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, ήταν εκτός των ομάδων που έφταναν πλέον στα όρια και στις εσχατίες του διαστήματος, και ο ίδιος έμενε μόνο πίσω για να δοκιμάζει αεροπλάνα, λόγω του ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορούσε να αναλάβει την διακυβέρνηση των σκαφών αν δεν είχε τουλάχιστον ένα διδακτορικό στη μηχανική, στην αεροναυπηγική, κάπου εκεί. Ο άνθρωπος αυτός ήταν περισσότερο πρακτικός. Όμως το φρόνημά του είναι συγκλονιστικό, και στις 10 Δεκεμβρίου δοκιμάζει το 1963 για δεύτερη φορά, ρισκάρει τη ζωή του, και είναι στο τελευταίο μέρος της ταινίας, όπου επιχειρεί να καταρρύψει ένα νέο ρεκόρ υψομέτρου στην άκρη του διαστήματος, φτάνοντας δηλαδή μέσα στο σκοτάδι, φεύγοντας από το φως στη γη και φτάνοντας στο σκοτάδι ψηλά. Το αεροσκάφος του όμως χάνει τον έλεγχο σε μια επίπεδη περιστροφή και οι φλόγες αρχίζουν να εξαπλώνονται. Είναι η μουσική που ακούμε καθώς ο Γέγκερ εκτοξεύεται αυτή την τελευταία στιγμή και κατεβαίνει άσχημα καμένος προς το έδαφος της ερήμου, και στη συνέχεια απομακρύνεται από τη συντριβή. Είναι η τελευταία και πιο συγκλονιστική στιγμή όλου του έργου, που συνοψίζει το φρόνημα των χαρακτήρων όλων των ανθρώπων στο πρόσωπο αυτού που υποδίεται ο Σαμ Σέπαρντ με καταπληκτικό τρόπο, γι' αυτό και αποτελεί μέχρι και τώρα μια εμβληματική φυσιογνωμία για όλους τους Αμερικανούς, βεβαίως, καθώς η μουσική δυναμώνει για να υποστηρίξει το ακλόνητο πνεύμα του. Το κομμάτι είναι θριαμβευτικό, είναι μεγαλοπρεπές, σχολιάζει ακόμα και τον Τσαϊκόφσκι, μιας και οι Ρώσοι βρίσκονται και αυτοί στον αντίποδα της προσπάθειας. Η ταινία τον δείχνει καθώς φεύγει μέσα στην έρημο καμένος και πέφτοντας κάτω και νομίζοντας όλοι ότι είναι νεκρός, τον βλέπουμε λίγο-λίγο μέσα από τη μουσική να σηκώνεται, και τραυματίας όπως είναι, τι κάνει, μαζεύει το αλεξίπτωτο και περπατάει πίσω στους συντρόφους του μέσα στην έρημο.

Ο λόγος για τον οποίο σχολιάζεται ο Τσαϊκόφσκι είναι διότι το ρεκόρ το οποίο προσπαθεί να σπάσει είναι σοβιετικό ρεκόρ και σπρώχνει το αεροπλάνο στην άκρη του διαστήματος πάνω από τα 100.000 πόδια, όπως λέει η μουσική, προτού το αεροπλάνο παρουσιάσει βλάβη και κάνοντας επίπεδη περιστροφή να συντριβεί μέσα στην έρημο. Και αυτό το οποίο επαναλαμβάνω υπάρχει εδώ είναι ότι μέσα από τα εγκάβματα και έχοντας υποστεί και σοβαρά τραύματα και προτού απομακρυνθεί από το σημείο της συντριβής, μαζεύει, επαναλαμβάνω, ότι έχει και περπατάει προς το ασθενοφόρο. Είναι μια χαρακτηριστική στιγμή που υπάρχει και στην αφίσα του έργου, δείχνοντας την αλαζονία αλλά και την πρόκληση, καθώς ενεργεί μόνος του, προσπαθώντας να αποδείξει ότι παρότι δεν έχει τα πτυχία, εξακολουθεί να έχει τα σωστά πράγματα σε σύγκριση με τους νέους και ότι ακόμα είναι ζωντανός.

η μουσική του Bill Conti, που χαιρετά τόσο τους Ρώσους όσο και τους Αμερικανούς εδώ σε αυτή την όσμωση των στοιχείων από το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι για βιολί, και ολοκληρώνει την ηρωική αυτή των 3,5 ωρών αποτύπωση της πραγματικά ηρωικής προσπάθειας των ανθρώπων να δουν τον κόσμο πέρα από τα ωριά τους. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και σας αφήνω με την αυθεντική εκδοχή του Αλληλούια που παίζει στην ταινία. Μετά από αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόμπο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος μεσημερινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Σιλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η συμφωνία αριθμός 3, έργο 29 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διευθύνει ο Τζόναθεν Νότ από συναυλία στη Γενέβη στις 26 Νοεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η τρίτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι γράφτηκε από τον Ιούνιο ως και τον Αύγουστο του 1875 μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης και της δεύτερης συμφωνίας. Είναι η μοναδική συμφωνία του Ρώσου συνθέτη σε μείζωνα κλίμακα. Βασική τονικότητα είναι η ρε μείζωνα. Το έργο δεν είναι προγραμματικό, αλλά δεσπόζει μια φωτεινή και αισιόδοξη διάθεση. Η φόρμα είναι ασυνήθιστη, αφού η συμφωνία αποτελείται από 5 μέρη, σε αντίθεση με τις περισσότερες συμφωνίες της κλασικής και ρομαντικής περίοδου, που είναι τετραμερείς. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Μόσχα στις 7 Νοεμβρίου 1875 στο πλαίσιο συναυλίας της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας με τον Νικολάη Ρουμπινστάιν στο πόντιουμ. Μετά τη συναυλία, ο Τσαϊκόφσκι έστειλε επιστολή στον συνθέτη Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι γενικά έμεινε ικανοποιημένος από την ερμηνεία. Ωστόσο, το δεύτερο σκέρτσο είναι δύσκολο και θα πεζόταν καλύτερα, σημειώνει ο Τσαϊκόφσκι, αν υπήρχε περισσότερος χρόνος για δοκιμές. Πόσα είναι δυνατό να γίνουν, αναρωτιέται ο συνθέτης στην ίδια επιστολή, μόνο με 3-2 ώρες δοκιμές? Τον Ιανουάριο του επόμενου έτους η συμφωνία παρουσιάστηκε με επιτυχία και στην Αγία Πετρούπολη, και πάλι με την παρουσία του συνθέτη υπό τη διεύθυνση του Εντουάρντ Ναπράβνικ. Ο Τσαϊκόφσκι, σε επιστολή του προς τον αδελφό του Μοντέστ, με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 1876, τονίζει μεταξύ άλλων: «Η συμφωνία μου είχε σημαντική επιτυχία. Με κάλεσαν και με χειροκρότησαν». Η πρώτη εκτέλεση εκτός Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1879 από τη Φιλαρμονική Εταιρεία της Νέας Υόρκης. Η πρώτη εκτέλεση στην Αγγλία δόθηκε με τα θανάτια στο Crystal Palace του Λονδίνου το 1899 με τον August Mans στο πόντιουμ. Ο Mans φαίνεται ότι είναι ο πρώτος που έδωσε στο έργο την επωνυμία Πολωνική Συμφωνία. Ακούμε το πρώτο μέρος. Εισαγωγή και αλέγκρο, μοντεράτο ασάι με ένδειξη tempo di marcia funebre σε ρε ελάσσονα και αλέγκρο brillante σε ρε μείζωνα. Την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διευθύνει ο Τζόναθεν Νότ. Γενέβη, 26 Νοεμβρίου 2025.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τρίτης συμφωνίας, έργο 29, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, αλλά τεντέσκα, δηλαδή σε γερμανικό ύφος, με ένδειξη Allegro Moderato Esemplice σε Σι ύφεση μείζωνα. Η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας και ο μαέστρος Τζόναθεν Νότ έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στη Γενέβη στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 3, έργο 29 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Αντάντε Ελεγγιακό σε Ρε Λάσονα. Την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διευθύνει ο Τζόναθεν Νότ από συναυλία στη Γενέβη στις 26 Νοεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 29, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το τέταρτο μέρος, σκέρτσο με τρίο, αλέγκρο βίβο σε σι ελάσσονα. Το μουσικό υλικό του τρίο βασίζεται στην καντάτα για τα εγγένεια της πολυτεχνικής έκθεσης δίχως αρρύθμιση όπους. Ο Τσαϊκόφσκι είχε συνθέσει αυτή την καντάτα 3 έτη πριν την Τρίτη Συμφωνία, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1872, για τενόρο, τετράφωνη μεικτή χοροδία και ορχήστρα, κατόπιν παραγγελίας, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από τη γέννηση του Τσάρου Πέτρου του Μέγα. Η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας και ο μαέστρος Τζόναθεν Νότ έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στη Γενέβη στις 26 Νοεμβρίου 2025.

ακούσαμε το τέταρτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 29 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το πέμπτο και τελευταίο μέρος με ενδείξεις Allegro con fuoco tempo di Polacca σε ρε μίζωμα.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, έργο 29 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ένα περίτεχνο και εγωιτευτικό έργο, το οποίο όμως δεν παρουσιάζεται συχνά όπως η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη συμφωνία του Ρώσου συνθέτη. Την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας διήφθηνε ο Τζόναθεν Νότ από συναυλία στη Γενέβη στις 26 Νοεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Blazing Quartet, 18 Μαΐου, Half Note Jazz Club. Το κουαρτέτο που έχει δημιουργήσει ο drummer Σέρτζαν Ιβάνοβιτς έρχεται για μια ξεχωριστή βραδιά να μας παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ «Κοσμογονή». Οι τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η ακρόαση γίνεται εμπειρία. Μην χάσεις το live που θα κλείσει τον φετινό συναυλιακό χειμώνα με τον καλύτερο τρόπο. 18 Μαΐου στο Half Note Jazz Club.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν πολλά μουσικά στοιχεία που να αρέσουν απολύτως σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως πολιτισμού. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που φαίνεται να λειτουργούν σχεδόν παντού. Ο σταθερός ρυθμός, οι επαναλήψεις, η έντονη, ας πω αυτή τη λέξη, παλμικότητα, οι καθαρές μελωδίες, η ανθρώπινη φωνή, η σωματική ενέργεια της μουσικής. Μάλιστα, έγιναν έρευνες με απομονωμένους πληθυσμούς του Αμαζονίου και της Βολιβίας και φάνηκε κάτι εντυπωσιακό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν προτιμούσαν απαραίτητα τις όμορφες δυτικές αρμονίες που εμείς θεωρούμε αυτονόητα ευχάριστες. Δηλαδή η διάκριση ότι το σύμφωνο είναι ωραίο και το παράφωνο ή να πούμε διάφωνο είναι άσχημο φαίνεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτισμική εκμάθηση. Να το κάνω πρακτικά, αγαπητέ μου Σπύρο, στο πιάνο για να το καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Δηλαδή, αυτό είναι σύμφωνο, αυτό είναι διάφωνο. Για μας αυτό υποτίθεται πως είναι όμορφο, ενώ αυτό υποτίθεται πως είναι άσχημο. Το γκραπ που ακούσατε ήταν τα ακουστικά μου που φύγαν από τα αυτιά μου την ώρα που σηκώθηκα να πάω να καθίσω στο πιάνο. Όλα παίζονται, όπως καταλαβαίνετε, σε μια ζωντανή εκπομπή. Από την άλλη, έρευνες δείχνουν ότι ο ρυθμός και οι απλές αναλογίες χρόνου, αυτό το σταθερό beat, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις μουσικές κουλτούρες του κόσμου. Οι επιστήμονες λένε ότι ίσως ο άνθρωπος δεν γεννιέται αγαπώντας τον Μότσαρτ, γεννιέται όμως αγαπώντας το ρυθμό. Για αυτούς που σας ανέφερα πριν, το λαό του Αμαζονίου, το 2016 ένας πολύ γνωστός ερευνητής, ο Τζος Μακντέρμοντ από το MIT, πήγε στα χωριά των Τσιμάνε. Φαίνεται στη Βολιβία. Είχε ακούσει ότι είναι πολύ τζιμάνια οι Τσιμάνε στη μουσική και ήθελε να εξετάσει αν είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια είχαν ελάχιστη έως καθόλου έκθεση στη δυτική μουσική. Το πείραμα ήταν απλό. Έβαζαν στους ανθρώπους να ακούσουν ευχάριστες για εμάς οι χορδίες σαν αυτές που σας έπαιξα και δυσάρεστες διάφωνες. Το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό. Οι Τσιμάνε δεν έδειχναν ιδιαίτερη προτίμηση στις σύμφωνες αρμονίες που οι δυτικοί θεωρούμε όμορφες. Αυτό ουσιαστικά τίναξε στον αέρα την ιδέα ότι ο άνθρωπος γεννιέται αγαπώντας τον Μότσαρτ ή τις γλυκές αρμονίες. Όμως οι ίδιες έρευνες έδειξαν κάτι άλλο. Ο ρυθμός, η επανάληψη, η συλλογική παλμικότητα φαίνεται να λειτουργούν σχεδόν παντού. Οι Τσιμάνε συνήθως τραγουδούν μόνοι και όχι πολυφωνικά. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί δεν αναπτύχθηκε σε αυτούς η αίσθηση της δυτικής αρμονικής εντός εισαγωγικών ομορφιάς. Λοιπόν, εγώ σκεφτόμουν τι κομμάτια θα μπορούσα να βάλω στους Τσιμάνε και σε όλους αυτούς τους λαούς που δεν ξέρουν τίποτα από κλασική μουσική. Καν, τι λέτε, Οφενμπαχ.

βάζω στοίχημα ότι οι τσιμάνε εκεί στη Βολιβία θα είχαν σηκωθεί με αυτό το καν-καν του Offenbach και θα είχαν τρελαθεί στο χορό. Αλλά έτσι αμέσως μετά σκεφτόμουν να τους έβαζα το «O Fortuna» από τα Κάρμινα Μπουράνα. Καμία σχέση με το Πασόκ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και όλα αυτά που μας είχε συγκλονίσει στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Εδώ μιλάμε για τους τσιμάνε, για τη Βολιβία, όχι για την Ελλάδα.

Ήταν το Φορτούνα από τα Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Ορφ. Με αυτό το κομμάτι, με αυτά τα κομμάτια, αλλά κυρίως με αυτό το κομμάτι, ο Καρλ Ορφ, έχω την εντύπωση ότι προσεγγίζει το πανανθρώπινο συλλογικό ασυνείδητο. Εκεί που δεν χωρά κανένας εθνικισμός. Είναι κάτι που όλοι μπορούν να το αισθανθούν. Μέσα λοιπόν στον 20ο και στις αρχές του 21ου αιώνα, προπαντός στον 21ο αιώνα, διάφοροι επιστήμονες της εθνομουσικολογίας ή και νευροεπιστήμονες πήγαν και έμειναν με λαούς που δεν είχαν εκτεθεί καθόλου στη μουσική και έκαναν τις έρευνές τους. Αναφέραμε ήδη τον Τζος Μακντέρμοντ, που το 2006 πήγε στα χωριά των Τσιμανέ στη Βολιβία. Και βέβαια υπάρχει και ο εμβληματικός καθηγητής θρύλος της εθνομουσικολογίας, ο Μπρούνο Νέτλ, ο οποίος μελέτησε μουσικές κουλτούρες σε όλο τον κόσμο και τόνιζε ότι κάθε κοινωνία θεωρεί τη δική της μουσική φυσική. Όπως κάθε κοινωνία θεωρεί τη γλώσσα της φυσική. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει μια ιδιαίτερη μουσική. Και εδώ θα σας προτείνω, προπαντός τους άνω των 50 ετών, να παρακολουθήσουν την αλλαγή στην τονικότητα που έχει υπάρξει στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια από αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ. Ο τονισμός των λέξεων είναι διαφορετικός. Λοιπόν, ίσως ο Αμαζόνιος να θεωρούσε παράξενη τη δική μας μουσική όσο και εμείς τη δική του. Αλλά από όλες αυτές τις έρευνες φαίνεται ότι ο ρυθμός είναι μάλλον παγκόσμιος. Η ανθρώπινη φωνή επίσης. Κάποια βασικά συναισθήματα μεταφέρονται μουσικά. Η ωραία αρμονία δεν είναι τόσο παγκόσμια όσο νομίζαμε. Ας δούμε τώρα το Στίβεν Μπράουν. Καναδός νευροεπιστήμονας, ερευνητής της μουσικής γνωστικής λειτουργίας και καθηγητής στο McMaster University του Καναδά. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις θεωρίες του σχετικά με την κοινή εξελικτική προέλευση μουσικής και γλώσσας, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο ίσως προήλθαν από ένα πρωτογενές ανθρώπινο σύστημα επικοινωνίας. Η έρευνά του συνδυάζει νευροεπιστήμη, μουσικολογία, ανθρωπολογία και εξελικτική βιολογία. Ασχολήθηκε με τη σχέση μουσικής, γλώσσας και εξέλιξη του ανθρώπου, λοιπόν. «Ίσως ο άνθρωπος τραγουδούσε πριν μάθει να μιλά», είπε. «Να ακούσουμε την οδή στη χαρά». Και ξέρετε γιατί. Ο Μπράουν μιλά για τη μουσική ως πρωταρχικό ανθρώπινο σύστημα επικοινωνίας. Η οδή στη χαρά είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή όπου η μουσική γίνεται συλλογική ανθρώπινη γλώσσα. Απλή, άμεσα τραγουδιστή μελωδία που ενώνει φωνές και κοινότητες. Κάποια χρονιά βρέθηκα στο Τιέντζιν έξω από το Πεκίνο, μια μικρότερη πόλη 13 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου κυκλοφορούσαν μόνο Κινέζοι. Καταλαβαίνετε τώρα, εγώ ξανθός πώς ήμουν εκεί πέρα, μέσα ήμουν σαν τη μήγα με στο γάλα, ή μάλλον σαν το γάλα με στη μήγα εκεί πέρα στην προκειμένη περίπτωση. Πήγα λοιπόν στην αγορά και βλέπω δύο τύπους ξανθούς. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά τους, λέω. Από πού είσαστε? Από τη Φραγκφούρτη, λέει. Γερμανοί ήτανε. Είστε αδέρφια μου, τους λέω. Και εσύ που είσαι Έλληνας, είσαι αδερφός μας. Πάμε να τραγουδήσουμε την Οδή στη Χαρά, λοιπόν.

να είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο του πανανθρώπινου συλλογικού ασυνείδητου που έλεγα πριν. Πιθανώς ναι. Όπως λέει και ο Σπύρος Ηλιάδης, είναι το μήνυμα. Το μήνυμα. Το μήνυμα που έρχεται από δύο μεγάλους Γερμανούς. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι ο Γκέτε, ο Σίλερ, ο Μπετόβεν ανήκει τόσο σε μένα όσο και στους Γερμανούς. Το ίδιο και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ανήκει τόσο στους Εγγλέζους και τους Γερμανούς όσο και σε μένα. Όλα ανήκουν σε όλους. Για να περάσουμε λοιπόν τώρα σε έναν άλλον Αμερικανό γνωστικό επιστήμονα, τον Ανιρούντχ Πατέλ. Άνι τον φωνάζουν, καμία σχέση με το musical που ξέρουμε όλοι, γράφεται με ένα νι όπως Γιάννης με δύο νι ή ένα νι, ξέρουμε τις διαφορές. Ο Ανιρούντχ Πατέλ ήταν ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές διεθνώς στη σχέση μουσικής, γλώσσας και εγκεφάλου. Υπήρξε ερευνητής στο The Neurosciences Institute της Καλιφόρνιας και συνεργάτης στο Tufts University. Το βιβλίο του Music, Language and the Brain, μουσική, γλώσσα και ο εγκέφαλος, θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της μουσικής γνωστικής επιστήμης. Οι μελέτες του για το ρυθμό και το συγχρονισμό επηρέασαν βαθιά τη σύγχρονη κατανόηση της μουσικής αντίληψης. Μελέτησε γιατί ο εγκέφαλος αγαπά το ρυθμό, γιατί συγχρονιζόμαστε με μουσική, γιατί χορεύουμε. Έχει και τρομερά παραδείγματα με παπαγάλους που χορεύουν στο ρυθμό. Λέω να ακούσουμε τον Μπολέρο του Ραβέλ. Γιατί? Γιατί ο Πατέλ ασχολείται με το ρυθμό και το συγχρονισμό. Το Μπολέρο είναι σχεδόν εργαστήριο ανθρώπινης ρυθμικής προσμονής. Επανάληψη, σταθερός παλμός, σταδιακή κορύφωση. Ιδανικό παράδειγμα του πως ο εγκέφαλος κολλά στον ρυθμό. Ρώτησαν τον Ραβέλ ποιο είναι το αριστούργημά του. Ποιο είναι, λέει, το αριστούργημά μου? Φυσικά τον Μπολερό, αλλά που δεν έχει καθόλου μουσική μέσα, είπε ο ίδιος ο Ραβέλ. Τι εννοούσε? Δεν είχε μουσική? Αν δεν είναι αυτό μουσική, τότε τι είναι μουσική? Εννοούσε ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη, όπως το αντιλαμβάνεται ένας συνθέτης. Ο συνθέτης χαρακτηρίζεται ως τέτοιος όταν μπορεί να αναπτύξει το θέμα. Πολλές φορές μπορούμε να δούμε επαγγελματίες συνθέτες να μην έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά επειδή ξέρουν καλά το μετιέ, να μπορούν να κάνουν μια πολύ καλή ανάπτυξη. Και έτσι μπορείς να θαυμάσεις την ικανότητά τους στην τεχνική. Αν τώρα έχουν και ωραίο θέμα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Είναι ωραίο το θέμα του Μπολέρο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εύκολα. Πάντως κολλάμε εκεί, λες, και κολλάει ένας-ένας από τους μουσικούς που μπαίνουν, ο ένας πίσω από τον άλλον. Για ποιο όργανο είναι πιο δύσκολο από όλα? Δεν έχει ένα θέμα, έχει δύο θέματα. Παρουσιάζεται δύο φορές κάθε φορά, μέχρι το τέλος που το κάθε θέμα παρουσιάζεται ξεχωριστά. Ποιο όργανο το αντιμετωπίζει πιο δύσκολα στο να παίξει αυτό? Είναι το τρομπόνι. Είναι σε πάρα πολύ υψηλή έκταση. Όταν μπαίνει το τρομπόνι, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι τρομπόνι σε αυτή την έκταση. Να τα ακούσουμε πως μπαίνει πιανίσιμο το ταμπούρο, πως το ένα μετά το άλλο τα όργανα παίρνουν αυτόν τον καταπληκτικό ρυθμό και πως αναπτύσσεται ενορχιστρωτικά, όχι θεματικά. Μπολερό ή Μπολέρο του Ραβέλ, και απολαύστε.

Μπολέρο του Ραβέλ, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και να σκεφτείτε, να ονειρευτείτε κάτι κινηματογραφικές ταινίες. Τώρα δεν θέλω να μπαίνω έτσι και να σας αναστατώνω σε αυτή την ιστορία, αλλά σε επιστρέψουμε σε αυτούς τους επιστήμονες που πήγαν την κλασική μουσική στους αυτόχθονες, να τους πω έτσι τώρα, γιατί και μας επιτρέπεται να λέμε κάπως αλλιώς, οι άνθρωποι έχουν τον δικό τους πολιτισμό. Ο Ντάνιελ Λεβιτίν είναι Καναδός νευροεπιστήμονας, μουσικός παραγωγός, συγγραφέας και καθηγητής στο McGill University. Πριν στραφεί στην επιστήμη, εργάστηκε στη μουσική βιομηχανία συνεργαζόμενος με σημαντικούς καλλιτέχνες της pop και της rock σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός από το βιβλίο «This is your brain on music». Αυτός είναι ο εγκέφαλος πάνω στη μουσική, στο οποίο εξηγεί με προσιτό τρόπο πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τη μουσική, τη μνήμη, το ρυθμό και το συναίσθημα. Ο εγκέφαλος προβλέπει συνεχώς τι θα ακολουθεί στη μουσική. Και η απόλαυση γεννιέται από το παιχνίδι προσδοκίας και εκπαιδευσης.

εισαγωγή για τον κουρέα της Σεβίλης και τη μάστορα σε αυτός ο Ροσίνη. Τη μάστορα σε αυτού του παιχνιδιού με κρεσέντι, ξαφνικές αλλαγές, χιούμορ και συνεχή κινητικότητα. Ας πάμε τώρα σε έναν άλλο γερμανό ερευνητή, Τόμας Φρίτς. Φαντάζομαι από το όνομά του καταλάβατε ότι είναι γερμανός. Είναι ερευνητής της γνωστικής νευροεπιστήμης και μουσικής αντίληψης στο Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences στη Λειψία, δηλαδή το Ινστιτούτο για την συνείδηση του ανθρώπου, τη γνωσιακή ανθρώπινη συνείδηση και τις επιστήμες του εγκεφάλου. Έγινε γνωστός από διαπολιτισμικές έρευνες πάνω στη μουσική επικοινωνία, ιδιαίτερα από τη μελέτη του 2009 με το λαό Μάφα στο Καμερούν, όπου έδειξε ότι βασικά συναισθήματα όπως η χαρά, η λύπη και ο φόβος μπορούν να αναγνωριστούν μουσικά ακόμη και μεταξύ πολύ διαφορετικών πολιτισμών. Τους έβαλαν να ακούσουν δυτικά μουσικά αποσπάσματα που εξέφραζαν χαρά, λύπη, φόβο, και η Μάφα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να αναγνωρίσουν το συναίσθημα. Αυτό θεωρήθηκε πολύ σημαντικό έβριμα. Έτσι, κάποια συναισθήματα ίσως μεταφέρονται μουσικά πέρα από πολιτισμούς. Η αλήθεια είναι να σας πω πως εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί το έχω δει ότι στην Κίνα ή στην Ιαπωνία πράγματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε λυπητερά, αυτοί μπορεί να τα θεωρούν χαρούμενα, και πράγματα που τα θεωρούμε εμείς χαρούμενα να τα θεωρούν λυπητερά. Έτσι, να ακούσουμε όμως ένα κομμάτι το οποίο είναι η πεμπτουσία κατά τη γνώμη μου της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης, προπαντός για τα έγχορδα. Αυτό το intermezzo από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνι. Νι, κυρίες και κύριοι, διότι στα ιταλικά το νι υπάρχει.

Την έπανε άραγε η Μάφα από το Καμερούν. Σαν άκουσαν το Intermezzo από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνη που ακούσαμε κι εμείς. Πάμε στον επόμενο. John Blacking. Ήταν Βρετανός ανθρωπολόγος και ένας από τους σημαντικότερους εθνομουσικολόγους του 20ου αιώνα. Έγινε γνωστός από την πολυετή έρευνά του στη μουσική των Βέντα της Νότιας Αφρικής και από το βιβλίο του How Musical Is Man. Πόσο μουσικός είναι ο άνθρωπος. Υποστήριξε ότι η μουσική είναι πρωτίστως κοινωνική και ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι απλώς αισθητικό αντικείμενο. Η μουσική, είπε, είναι ανθρώπινα οργανωμένος ήχος. Δηλαδή, η μουσική δεν είναι έργο τέχνης, είναι κοινωνική πράξη. Λοιπόν, θέλω τώρα να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό εδώ στην Ελλάδα. Από τότε που το ακούσαμε στο τέλος δεκαετίας του 70 στη μουσική τίτλων «Στους εμπόρους των εθνών», ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου με δύο ακόρντα. Δύο ακόρντα. Εναλλάσσονται δύο ακόρντα. Πώς μπορεί ένας ταλαντούχος άνθρωπος με δύο ακόρντα να κάνει αυτή τη μουσική? Αλλά άμα έχεις και το ξυλούρι, για να τα ακούσουμε.

ρε μινόρε, ντο ματζόρε, ντο ματζόρε, ρε μινόρε. Αρκετά για να κάνεις μια πολύ μεγάλη μουσική. Μόνο ένα ταλέντο του ύψου Σταύρου Ξαρχάκου μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Μπρούνο Νέτλ ήταν Αμερικανός εθνομουσικολόγος αυστριακής καταγωγής και μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας εθνομουσικολογίας. Δίδαξε επί δεκαετίες στο University of Illinois και πραγματοποίησε έρευνες σε μουσικούς πολιτισμούς της Ασίας, Μέσης Ανατολής και των Ιθαγενών της Αμερικής. Τα έργα του συνέβαλαν καθοριστικά στην κατανόηση της μουσικής ως πολιτισμικού φαινομένου και όχι ως αποκλειστικά δυτικής καλλιτεχνικής έννοιας. Ο Νέτλ τόνιζε ότι κάθε πολιτισμός ακούει διαφορετικά τη μουσική. Είναι αλήθεια αυτό. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε συνέδρια και ατελιέ συνθετών σε όλο τον κόσμο που πολλές φορές ο ένας παίζει τη μουσική του τόπου του στον άλλο και του φαίνεται τόσο περίεργα. Λοιπόν, ένα κομμάτι του Γιάννη του Μαρκόπουλου, το κάτω της Μαργαρίτα Σταλονάκη, όποτε το παίξαμε σε διαφορετικούς λαούς, δεν ξέρω να σας απαντήσω για τους λαούς του Αμαζονίου, ούτε της Βολιβίας, ούτε του Άνω Νείλου, ούτε οπουδήποτε αλλού, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Ξέρω μόνο να σας πω ότι όποτε παίξαμε αυτό το κομμάτι, όλοι μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Είναι ο ρυθμός. Το είπαμε από την αρχή, ότι ο ρυθμός είναι το βασικότερο πράγμα για τον άνθρωπο. Και με αυτό το κομμάτι που τραγουδάει η Μαρίζα Κοχ, να κλείσουμε και την εκπομπή. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Μαρίζα Κοχ, κάτω στη Μαργαρίτα Σταλονάκη, και ακούστε κόσμο.

0: Κλασικά τρίτο. Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio, ένα φωνητικό ανθολόγιο από την Αναγέννηση έως το Ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η Αναγέννηση της Φύσης, ο Έρωτας, το Παιχνίδι, η Γιορτή, αλλά και η Μνήμη και η Συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, William Walton, 1902-1983. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Εχθές η εκπομπή μας έκλεισε με το μικρό χοροδιακό έργο «Το τραγούδι του ήλιου», σύνθεση του 1974 του William Walton. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ακούγοντας απόσπασμα από το έργο «Η γιορτή του Βαλτάσαρ» ή «Το συμπόσιο του Βαλτάσαρ». Ένα από τα πιο σπουδαία έργα του συνθέτη μας, γραμμένο το 1931 για χοροδία και ορχήστρα. Μια χοροδιακή συμφωνία, όπως το θεωρούσε ο ίδιος ο συνθέτης. Ξεκίνησε ως παραγγελία του BBC για 15 μελές σύνολο, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι κολοσιαίο. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1931 στο φεστιβάλ Triennial του Lynch, υπό τη διεύθυνση του Malcolm Sargent. Το λιμπρέτο επιμελήθηκε ο Osbert Sitwell της γνωστής οικογένειας και βασιζόταν στον 137ο ψαλμό του Δανιήλ από τη Βίβλο. Η ιστορία τώρα που ο William Walton ανάγλυφα και δραματικότατα περιγράφει είναι: ο θρήνος των Εβραίων στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς Βαλτάσαρ που βεδήλωνε τα ιερά σκεύη του ναού της Ιερουσαλήμ, η μυστηριώδης γραφή στον τοίχο στα αραμαϊκά «Μένε μένε τέκελ ουφάρσιν», που αποδίδεται ως «μετρήθηκε, ζυγίστηκε, διαιρέθηκε», δηλαδή ο χρόνος της εξουσίας σου μετρήθηκε και τελείωσε, η ηθική σου αξία ζυγίστηκε και βρέθηκε λυπής, το βασίλειό σου διαιρέθηκε και δίνεται σε άλλους, και τέλος ο θάνατος του βασιλιά και η απελευθέρωση των Ισραηλιτών. Από το εξαιρετικό αυτό έργο θα ακούσουμε στη συνέχεια το πρώτο μέρος. Έτσι μίλησε ο Ισαΐας. Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Τόμας Χάμσον και μαζί του η συμφωνική χοροδία και η συμφωνική ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τον Σερ Σάιμον Ράτλ στο πόντιουμ.

Ο βαρύτονος Τόμας Χάμσον και μαζί του η Συμφωνική Χοροδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τον Σερ Σάιμον Ράτλ στο πόντιουμ ερμήνευσαν το πρώτο μέρος, έτσι μίλησε ο Ισαΐας, από το ορατόριο του Βίλιαμ Γόλτον, το Συμπόσιο του Βαλτάσαρ, σύνθεση του 1931. Θα περάσουμε στη συνέχεια σε ένα άλλο σημαντικό έργο του συνθέτη μας, στη δεύτερη και τελευταία του συμφωνία. Γράφτηκε μεταξύ 1957 και 1960 και ήταν παραγγελία από τον Νοέμβριο του 1955 της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λίβερπουλ, με αρχικό της προορισμό να τιμήσει το 1957 την 750η επέτειο του βασιλικού χάρτη της πόλης του Λίβερπουλ του 1207. Ο Γόλτον, αργά αποσυνέθετε, δεν υπήρξε συνεπής. Και έτσι η πόλη του Λίβερπουλ συμφώνησε να παραχωρήσει τον τόπο της παγκόσμιας πρεμιέρας στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, με την προϋπόθεση ότι θα παιχτεί από την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ υπό τη διεύθυνση του Τζον Πρίτσαρντ στο Άσερ Χολ στις 2 Σεπτεμβρίου του 1960. Οι Βρετανοί κριτικοί είχαν αυξημένες προσδοκίες ότι αυτή η δεύτερη συμφωνία θα ξεπερνούσε την πρώτη. Στο τέλος απογοητεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ανάλαφρη διάθεση και το αρκετά συντηρητικό της ύφος, όπως γράφτηκε. Κάποιος τον κατηγόρησε ότι συνέθεσε με συνταγές από τροπικά στοιχεία που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως, ενώ σε άλλες κριτικές κάποιοι επένεσαν τις αισθητικές πεποιθήσεις του Γόλτον, αλλά τον επέκριναν για την αποτυχία του να αναπτύξει και για τη δημιουργία στερεότυπων πραγμάτων πάνω στο δικό του στυλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως η υποδοχή ήταν ευνοϊκότερη. Ο Γκέορκ Ζέλ, που είχε υποστηρίξει τη μουσική του Γόλτον από την δεκαετία του 30, μαέστρος της ορχήστρας του Κλίβελαντ, στις 29 Δεκεμβρίου του 1960 διεύθυνε την αμερικάνικη πρεμιέρα της στο Severance Hall του Κλίβελαντ με ιδιαίτερη επιτυχία. Αλλά επειδή η επιτυχία ή η αποτυχία ενός έργου στην πρεμιέρα του δεν μας δείχνει πάντα και την πραγματική του αξία, ας περάσουμε να ακούσουμε αυτή τη συμφωνία στη συνέχεια και ας κρίνουμε. Τα μέρη της είναι τρία. Πρώτο μέρος, Allegro Molto. Γρήγορο, νευρικό, γεμάτο από έντονη ρυθμική ενέργεια, ενώ θεματικά ο Walton κινείται αρκετά σαν να συνθέτει για το σινεμά, κάτι που είχε αρκετές φορές κάνει. Έχουμε μια πολύ περιπετειώδη μουσική δηλαδή, όπως και σε ολόκληρο το έργο. Δεύτερο μέρος, Lento Assai. Εδώ υπάρχει λυρισμός, ευαισθησία και αρκετή μελαγχολία. Η αίσθηση πάντως πως έχουμε μπροστά μας μια οθόνη που προβάλλεται μια ταινία δεν λέει να φύγει από το μυαλό μας. Τέλος, τρίτο μέρος, Πασακάλια. Θέμα, παραλλαγές, φουγκάτο, κόντα. Όπου έχουμε ένα εντυπωσιακό σύνολο παραλλαγών πάνω σε ένα δωδεκάφθογκο, σειραϊκό δηλαδή θέμα, που ξεκινώντας ο Γόλτον κάνει και μια αναφορά στο θέμα της μουσικής προσφοράς του Μπαχ, το οποίο όμως χειρίζεται με τον δικό του τονικό και ορμητικό τρόπο. Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον και δραματικό μέρος αυτής της συμφωνίας. Ακούμε τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τον Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πόντιουμ.

της εβδομάδας που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, Ουίλιαμ Γουόλτον. Ένα έργο που συνέθεσε μεταξύ του 1957 και του 1960. Ας αναφέρουμε στη συνέχεια κάποια ενδιαφέροντα πράγματα της ζωής του ακόμα πριν περάσουμε στο επόμενο έργο του. Το 1947 ο Γουόλτον τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βασιλικής Φιλαρμονικής Εταιρείας, ενώ όπως έχουμε αναφέρει το 1951 θα πάρει και τον τίτλο του Sir. Το 1947 δέχθηκε μια πρόσκληση από το BBC να συνθέσει την πρώτη του όπερα. Αποφάσισε να βασιστεί στο έργο «Τροήλος και Χρυσιείδα» του Άγγλου ποιητή και συγγραφέα Geoffrey Chaucer 1343-1400, αλλά τα προκαταρκτικά του σχέδια σταμάτησαν τον Απρίλιο του 1948 όταν πέθανε η πρώτη του σύζυγος, η Alice Wiborn. Θα την ολοκλήρωνε τελικά το 1954. Για να ξεφύγει από τη θλίψη του, ένας μουσικός εκδότης τον έπεισε να είναι ο Βρετανός εκπρόσωπος σε ένα συνέδριο για τα πνευματικά δικαιώματα στο Buenos Aires. Ενώ βρισκόταν εκεί, γνώρισε την Σουζάνα Τζιλ Πάσο, κόρη ενός Αργεντίνου δικηγόρου. Επρόκειτο να γίνει η δεύτερη σύζυγός του, όπως γνωρίζουμε. Ήταν 24 χρόνια νεότερή του σε σχέση με την Άλις, που ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερή του, και στην αρχή χλέβασε το ρομαντικό του ενδιαφέρον για εκείνη. Αυτός επέμεινε όμως και τελικά εκείνη δέχτηκε την πρόταση γάμου που της έκανε. Ο γάμος τελέστηκε στο Buenos Aires το Δεκέμβριο του 1948. Στην αρχή του γάμου τους πέρασαν μισό χρόνο στην Ίσκια και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950 ζούσαν πλέον μόνιμα εκεί. Ο Γουόλτον πέθανε στη βίλα τους La Mortella στις 8 Μαρτίου του 1983 σε ηλικία 81 ετών. Η τέφρα του ετάφη στην Ίσκια και τελέστηκε επί μνημόσυνη δέηση στο αβάιο του Westminster, όπου αποκαλύφθηκε μια αναμνηστική πλάκα προς τιμήν του δίπλα σε εκείνες των Έλγαρ, Βον Βίλιαμς και Μπρίτεν. Ο Γουόλτον στη ζωή του δεν ήταν από τις εκρηκτικές ή θεατρικές προσωπικότητες τύπου Στραβίνσκι. Ήταν πιο σύνθετος και σε μεγάλο βαθμό αντιφατικός χαρακτήρας. Κάπως εσωστρεφής και συγκρατημένος. Δεν του άρεσε ιδιαίτερα η δημόσια έκθεση και απέφευγε τις πολλές δηλώσεις ή τις έντονες αντιπαραθέσεις. Ταυτόχρονα όμως είχε μια λεπτή ηρωνία και χιούμορ, κάτι που φαίνεται καθαρά στο έργο «Φασάντ» και όχι μόνο. Δεν ήταν βαρύς άνθρωπος, όπως λέμε, απλώς δεν εξωτερικευόταν εύκολα. Ένα βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του ήταν μια κάποια εσωτερική ανασφάλεια. Έτσι, παρά την επιτυχία του, συχνά ένιωθε ότι δεν ανήκει πλήρως στο μουσικό κατεστημένο, ίσως και λόγω της σχετικά ταπεινής καταγωγής του σε σύγκριση με τον κύκλο των Sitwell που τον ανέδειξε. Στα τελευταία του χρόνια, ζώντας στην Ιταλία, στην Ίσκια, έγινε ακόμα πιο αποσυρμένος και ήρεμος, σχεδόν αποκομμένος από τις εξελίξεις της σύγχρονης μουσικής. Στα πολύ πρώιμα χρόνια της καριέρας του τώρα, το 1923, όταν παρουσιάστηκε το «Facade» στην πρώτη του μορφή, ο Ernst Newman, ένας από τους πιο σημαντικούς Άγγλους μουσικοκριτικούς, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί με το πνευματώδες, αιχμηρό και παιγνιώδες ύφος του έργου, έγραψε: «Ως μουσικός παιγνιώδης νους, ο Ουίλιαμ Γουόλτον αποτελεί κόσμημα πρώτης γραμμής. Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα χιουμοριστικό μουσικό ταλέντο πρώτου μεγέθους. Αυτό το πνεύμα και το χιούμορ το είδαμε σε αρκετά έργα του μέχρι τώρα και είναι ευκαιρία να το δούμε και πάλι απολαμβάνοντας το έργο «Σκαπίνο», κομική ουβερτούρα του 1940 που επανεπεξεργάστηκε το 1950. Το έργο γράφτηκε για την 50η επέτειο της Chicago Symphony Orchestra και ο τίτλος αναφέρεται στον Σκαπίνο, χαρακτήρα της Commedia dell'arte. Έναν πονηρό, ευρηματικό υπηρέτη, γεμάτο ενέργεια και σκανδαλιές. Το έργο δεν είναι ουβερτούρα με την κλασική έννοια, τύπου Ροσίνη, αλλά ένα συμφωνικό κομμάτι με εσωτερικές αντιθέσεις. Είναι σχεδόν θεατρικό, σαν μια μικρή σκηνική κομμωδία, χωρίς λόγια, και είναι γραμμένο σε τριμερή μορφή. Ξεκινά με ρυθμική ένταση που διαρκεί, με έντονη χρήση ξύλινων πνευστών, χάλκινων και κρουστών, ακολουθεί ένα πιο λυρικό και τραγουδιστό επεισόδιο και κλείσιμο πάλι με κομική ενέργεια. Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, διευθύνει ο Αντρέ Πρεβέν.

Ο Αντρέ Πρεβέν διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και ερμήνευσαν το έργο «Σκαπίνο», κομική ουβερτούρα του 1940 του Βίλιαμ Γόλτον. Ένα έργο που επανεξεργάστηκε το 1950. Το αφιέρωμα μας στον Βίλιαμ Γόλτον θα κλείσει με δύο θαυμάσια τραγούδια του εκ των έξι από τον κύκλο «Ανώνυμος ερωτευμένος». Οι τίτλοι τους είναι «Ο Μίνε γλυκιά αγάπη» και «Η αγαπημένη μου στολισμένη». Τα συνέθεσε το 1959 κατόπιν παραγγελίας του τενόρου Peter Pears και του κιθαρίστα Julian Bream πάνω σε αγγλικούς στίχους ανώνυμων ποιητών της αναγέννησης. Ας τους απολαύσουμε.

0: arrows are gone.
1: Ο τένορος Peter Pears, συνοδευόμενος στην κιθάρα από τον Julian Bream, ερμήνευσε δύο τραγούδια εκ των έξι από τον κύκλο «Ανώνυμος ερωτευμένος», γραμμένα το 1959, του συνθέτη της εβδομάδας που σιγά σιγά έφτασε στο τέλος της, William Walton. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Ποιος έφταιγε για το επεισόδιο του γραφείου?
4: Όχι εκείνη, δηλαδή περισσότερο εγώ. Να, ο εαυτός μου όπως τον βλέπετε. Πολλές φορές κοιτάζομαι έτσι στον καθρέφτη και ψάχνω το πρόσωπο να δω μήπως έχει κάτι έτσι το ξεχωριστό που να με κάνει να διαφέρω από τους άλλους. Τίποτα, τίποτα. Μέτριος, ασήμαντος, όχι, κοιτάξτε με.
5: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Επικίνδυνο φορτίο του Κώστα Μουρσελά. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
6: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

29 Ιουλίου 1913. Ο Ελβετός φωτογράφος Φρεντερίκ Μπουασονά και ο συνοδός του Ντανιέλ Μπομποβί ετοιμάζονται να επιχειρήσουν να αναρριχηθούν στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, στην οποία ως τότε δεν είχε πατήσει κανείς. Είχαν προσπαθήσει πολύ, αλλά ανεπιτυχώς. Ανάμεσά τους ο Γάλλος αρχαιολόγος Λέο Οζέ το 1855, ο Γερμανός γεωγράφος Χάινριχ Μπάρθ το 1862 και ο επίσης Γερμανός μηχανικός Έντβαρτ Ρίχτερ, που το 1911, προσπαθώντας να κατακτήσει την κορυφή, πιάστηκε εχμάλωτος από ληστές. Οι δύο Ελβετοί παίρνουν για οδηγό τους έναν κυνηγό αγριοκάτσικων από το Λιτόχωρο. Ξεκινούν για τη μονή του Αγίου Διονυσίου και κατασκηνώνουν στην Πετρόστρουγκα. Την επόμενη μέρα, 30 Ιουλίου, ανεβαίνουν στη Σκούρτα, στον προφήτη Ηλία, στο θρόνο του Δία, και στο Σκολιό, στη Μαύρη Κορυφή. Ξεσπά χιονοθύελλα. Την επόμενη μέρα φθάνουν στην κορυφή του Ολύμπου, όπως όμως νόμιζαν. Γράφουν μια κάρτα και την τοποθετούν σε ένα μπουκάλι κάτω από ένα σωρό με πέτρες. Η κάρτα βρέθηκε 14 χρόνια μετά, το 1927, και σήμερα φυλάσσεται στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης. Όμως αργότερα, όταν ο καιρός άνοιξε, βλέπουν μια ψηλότερη κορυφή και καταλαβαίνουν ότι είχαν κάνει λάθος. Στις 2 Αυγούστου επιχειρούν την ανάβαση και στις 10 και 25 το πρωί πατούν στο Μύτικα, στα 2.918 μέτρα, την μέχρι τότε απάτητη κορυφή του Ολύμπου. Ο κυνηγός από το Λιτόχωρο αναρριχήθηκε πρώτος στην κορυφή και το επίτευγμά του δημοσιεύθηκε το 1919 σε μια γαλλική έκδοση με τίτλο «Η Αθάνατη Ελλάδα». Ο κυνηγός λέγεται ότι ανέβηκε στο στεφάνι από τα καζάνια και ότι κοιμήθηκε σε μια σπηλιά κάτω από το στεφάνι, δηλαδή σχεδόν στον αέρα, δεμένος μόνο με σχοινιά. Σήμερα στον Όλυμπο υπάρχει ένα καταφύγιο που έχει το όνομά του, σε υψόμετρο 2.650 μέτρα. Στη μνήμη του Χρήστου Κάκαλου, του κυνηγού από το Λιτόχωρο, που έφυγε το 1976, είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, η 8η μιας μίνι σειράς με μουσικές για την προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τις ψηλές κορυφές ή απλώς να τις δοξάσει. Ο Χρήστος Κάκαλος, λίγο πριν το θάνατό του, ανέβηκε σε ηλικία 93 ετών για μια τελευταία φορά στον Όλυμπο.

Κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Ξεκινά με το έργο ενός συνθέτη που αμφιβάλλω να τον γνωρίζετε. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το δανό συνθέτη Καρλ Νίλσεν. Πόσοι όμως από εσάς γνωρίζετε τον επίσης δανό Λούντολφ Νίλσεν? Ανάμεσα στο 1903 και στο 1905, ο Λούντολφ Νίλσεν γράφει ένα συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Από τα βουνά». Ένα έργο με λεπτές υφές και προσεγμένη ενορχήστρωση, η οποία περιλαμβάνει και εκκλησιαστικό όργανο. Η επιρροή των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών είναι εμφανής, ειδικά κατά την έναρξη του πρώτου και του δεύτερου από τα τέσσερα μέρη της σουίτας. Οι τίτλοι των τεσσάρων ημερών είναι «Τα ερείπια του κάστρου», «Ο ποιμένας», «Το εκκλησάκι στο βουνό», «Η ζωή του κόσμου στην κοιλάδα». Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δανίας οδηγεί ο Φρανκ Κράμερ. Λούντολφ Νίλσεν, συμφωνικό ποίημα «Από τα βουνά». Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα

Αυτό ήταν το συμφωνικό ποίημα «Από τα βουνά» του Δανού συνθέτη Λούντολφ Νίλσεν. Σύνθεση της περίοδου 1903-1905. Το ακούσαμε με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δανίας υπό τη διεύθυνση του Φρανκ Κράμερ. Παλιότερα, στα ψηλά βουνά πίστευαν ότι κατοικούν ή θεοί ή δαίμονες. Τίποτα ενδιάμεσο. Ένας χώρος απαγορευμένος στις παραδόσεις των περισσότερων λαών. Αν χρειαζόταν να ταξιδέψεις, έπρεπε να ακολουθήσεις τις πλαγιές και ποτέ να μην προσπαθήσεις να σκαρφαλώσεις τις κορυφές. Οι θεοί ή οι δαίμονες θα σε τιμωρούσαν. Οι ψηλές κορυφές του Ολύμπου, κρυμμένες από την ομίχλη και τα σύννεφα, προκαλούσαν δέος και θαυμασμό στον προϊστορικό άνθρωπο. Στους πρόποδες του Ολύμπου, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ευρήματα από οικισμούς της εποχής του Σιδήρου. Μάλλον από αυτούς τους πρώτους κατοίκους της περιοχής θα δημιουργήθηκαν οι θρύλοι που αργότερα μεταλλάχθηκαν στο δωδεκάθεο των αρχαίων Ελλήνων. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν επιχείρησαν ποτέ να πατήσουν στην κορυφή. Φτάσαν όμως σίγουρα μέχρι την πλησιέστερη κορυφή που σήμερα καλούμε Άγιο Αντώνιο, από όπου είχαν οπτική επαφή με το Μύρτικα και εκεί άφηναν τα αφιερώματά τους, όπως μαρτυρούν σχετικά πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα. Οι 12 θεοί στην ελληνική μυθολογία κατοικούσαν στα φαράγγια, τις πτυχές του Ολύμπου, όπως τα αποκαλεί ο Όμηρος. Εκεί βρίσκονταν τα παλάτια τους. Η ψηλότερη κορυφή του βουνού, το Πάνθεον, ο σημερινός Μύρτικας, ήταν το σημείο συνάντησής τους. Ένα θέατρο θυελωδών συζητήσεων. Ο θρόνος του Δία, το σημερινό Στεφάνι, φιλοξενούσε αποκλειστικά τον αρχηγό των θεών, το Δία. Από εκεί εξαπέλυε τους κεραυνούς του. Ο Γιάννης Γκίκας έγραψε μια πολύ γοητευτική σουίτα για συμφωνική ορχήστρα με τίτλο «Πορτρέτα των θεών του Ολύμπου». Τα τρία μέρη έχουν τίτλους «Άρτεμις, η θέα του κυνηγιού», «Δήμητρα, η θέα της Γεωργίας» και «Ήρα, η θέα του γάμου». Απολαύστε την από ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 2018 με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο πόντιουμ, ο Μανώλης Λορέντσος. Γιάννη Γκίκα, σουίτα για συμφωνική ορχήστρα, «Τα πορτρέτα των θεών του Ολύμπου».

0: Αυτή ήταν η σουίτα για συμφωνική ορχήστρα «Πορτρέτα των θεών του Ολύμπου», έργο του Γιάννη Γκίκα. Έπαιξε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε ηχογράφηση που έγινε το Σεπτέμβριο του 2018 σε στούντιο της ΕΡΤ για λογαριασμό του τρίτου προγράμματος. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Η 8η από μια μίνι σειρά με μουσικές για την προσπάθεια των ανθρώπων να κατακτήσουν τις ψηλότερες κορυφές των βουνών ή απλώς να τις δοξάσουν. Η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Χρήστο Κάκαλο, έναν κυνηγό αγριοκάτσικων από το Λιτόχωρο, ο οποίος έζησε από το 1879 ή το 1882 ως τον Απρίλιο του 1976. Και σε αυτόν ανήκει η πρώτη καταγεγραμμένη ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου το 1913. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Theater of the Know, οι Vanilla Swing παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση From Swing to Rock and Roll. Ένα εκρηκτικό ταξίδι στις χρυσές δεκαετίες της μουσικής. Με ρυθμούς swing, jazz και rock and roll, η παράσταση ζωντανεύει την ατμόσφαιρα μιας εποχής γεμάτης ενέργεια, χορό και αισιοδοξία. Μέσα από αγαπημένες μελωδίες και σκηνική ζωντάνια, οι Vanilla Swing μας μεταφέρουν σε ένα κόσμο όπου η μουσική λειτουργεί ως γιορτή μνήμη και κοινή εμπειρία. Στο Θέατρο Αυλαία, η παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρονιμίσιου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη, επιστρέφει στη σκηνή μεταφέροντας τη βαθιά ανθρώπινη και πολιτική φωνή ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς. Μέσα από την πορεία ενός ανθρώπου, σημαδεμένου από την ιστορία, το έργο μιλά για τη μνήμη, την απώλεια, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη του ανθρώπου να παραμείνει ελεύθερος ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ένα κείμενο σπαρακτικό και τρυφερό μαζί, που εξακολουθεί να συνομιλεί ουσιαστικά με το σήμερα. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα τέρματα του Αυγούστου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου. Ακολουθούμενη από συζήτηση με το κοινό. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει με ευαισθησία και αμεσότητα μικρές ανθρώπινες ιστορίες της ελληνικής επαρχίας, εκεί όπου το ποδόσφαιρο γίνεται αφορμή για συνάντηση, συλλογική μνήμη και καθημερινή ποίηση. Μέσα από πρόσωπα και τοπία γεμάτα αυθεντικότητα, η ταινία φωτίζει ένα κόσμο απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο, όπου οι μικρές στιγμές αποκτούν τη δύναμη μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Έρικα Ριμπέιρο, η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα, παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
1: Ακούτε Τρίτο.
4: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
5: Όταν το 1627 ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ο Τέταρτος δίνει διαταγή να χτιστεί ένα μικρό παλάτι στο αγαπημένο μέρος του για κυνήγι, που είναι γεμάτο με βατομουριές, στα ισπανικά Θάρθας, δεν μπορεί να φανταστεί πως οι βατομουριές θα δώσουν το όνομά τους και στην αγαπημένη του διασκέδαση, που παίρνει μορφή σε αυτό το παλάτι και κατακτά φίλους και εχθρούς ευγενείς και τον λαό του. Η Θαρθουέλα έχει διαλόγους, χορό, τραγούδι, μουσική και ιστορίες με χαρακτήρες κυρίως από τη μυθολογία που μιλούν για αγάπη, πάθος και εκδίκηση. Δηλαδή μιλούν για την ανθρώπινη ζωή αλλά με ελαφράδα και χιούμορ. Και σύντομα η μουσική παίρνει ρυθμούς και μελωδίες από τραγούδια και χορούς της μουσικής του λαού από όλες τις άκρες της Ισπανικής επικράτειας. Και έτσι όπως οι θεοί και οι μύθεοι μπερδεύονται με τους θνητούς, οι Θαρθουέλας βγαίνουν από το παλάτι της εξοχής και κατεβαίνουν στη Μαδρίτη. Και από τα ανάκτορα των ευγενών σιγά σιγά βγαίνουν και στα δημόσια θέατρα. Οι άριες και οι αριέτες γίνονται τραγούδια του λαού και το είδος της Θαρθουέλα κατακτά τη διασκέδαση στη Μαδρίτη. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1672 εννοείται πως οι εορτασμοί των γενεθλίων της βασιλομήτρος Μαριάνας της Αυστρίας, που κυβερνά στη θέση του 11χρονου φιλάσθενου γιού της βασιλιά Κάρλος του Δεύτερου, με αίτημά της ξεκινούν με μια Θαρθουέλα. Η διάλογη είναι του Χουάν Βέλεθ Τε Γκουεβάρα και η μουσική του Χουάν Χιντάλκο, δημοφιλού συνθέτη με την εύνοια της βασίλισσας. Στην Θαρθουέλα του, την παλαιότερη που διασώζεται σχεδόν πλήρης, ο Δίας με τραγούδια, χορούς και χαρές λέει την ιστορία του ερωτά του με την νύμφη Ίσιδα, πως τη μεταμορφώνει σε αγελάδα για να την κρύψει από τη ζηλιάρα σύζυγό του Ήρα, η οποία όμως τα καταφέρνει και παίρνει την αγελάδα υπό την προστασία της. Σε δύο μέρες εξελίσσεται η επεισοδιακή ιστορία και με απόπειρα δολοφονίας της Ίσιδος, αλλά έχει τέλος καλό. Ο Δίας και η Ήρα συμφιλιώνονται και δίνουν και στην Ίσιδα τη μορφή της και την ανακηρύσουν και θεά της Αιγύπτου. Τι κατάφερε η Ήρα, αστέρι έγινε η Ίσιδα. Από την πρώτη μέρα όλοι προσπαθούν με ένα τραγούδι να την προειδοποιήσουν. Ο έρωτας ξεγέλασε τα κορίτσια του Μπαράχας. Δείτε πως τις παγίδευσε, τις άρπαξε με ζήλια, που είναι παγίδα προσεξίας και που παρά το κρύο καταφέρνει να βάζει φωτιά σε νέους και γέρους. Δείτε πως άρπαξε τα κορίτσια του Μπαράχας. Μπήκε στο δρόμο τους με ζήλια και καλοσχεδιασμένες παγίδες και πειράγματα, που τις τσίμπησαν μέχρι να οργιστούν. Στη ζήλια της παγίδευσε.

από την Zarzuela με τίτλο «Los celos hacen estrellas», «Η ζήλια κάνει αστέρια», του Juan Hidalgo, ακούσαμε το τραγούδι «Trompicabalas Amor», «Απατεωνιές του έρωτα», με τον Juan Sancho, τους μουσικούς και χοροδούς του συνόλου Academia del Piacere, σε διεύθυνση του Φάχμη Αλκχάη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
3: I'm only human after all.

0: Don't put your blame on me.
1: Goodbye, Andy. Andy, it's me. Haven't seen you in a while.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που αναβάλεις και επανέρχεσαι, που κρύβεσαι πίσω από τα μπερδέματα του μυαλού και νιώθεις χαμένη. Τι θα σε βοηθούσε? Ίσως μόνο ένα τραγούδι, για να πάρεις φόρα και να συνεχίσεις, με μπερδεμένο τρόπο ή όχι. Εσύ θα αποφασίσεις.

πόσο εύκολο είναι να διώξουμε από μέσα μας και να σβήσουμε κάθε φανταστική παράσταση που ενοχλεί ή που νοθεύει την ουσία του εαυτού μας και να νιώσουμε αμέσως απέραντη γαλήνη. Γράφει ο Μάρκος Αυρίλιος στα «Είσαι αυτόν». What?

και συνεχίζει ο Μάρκος Αυρίλιος. Οι άνθρωποι δεν έχουν να θαυμάσουν σε σένα το κοφτερό μυαλό. Εντάξει. Υπάρχουν όμως άλλα πολλά για τα οποία δεν μπορείς να πεις «Δεν τα έχω από τη φύση μου». Απόκτησε λοιπόν αυτά που είναι εξ ολοκλήρου στη δύναμή σου. Την ειλικρίνεια, τη σοβαρότητα, την καρτερικότητα, την εγκράτεια. Να μην γκρινιάζεις, να είσαι ολιγαρκής, να έχεις μέσα σου καλοσύνη. Να είσαι ανεξάρτητος, απλός, τα λόγια σου να είναι μετρημένα. Να έχεις περηφάνεια. Και πώς γίνονται αυτά? Και όλα μαζί. Πόσο υπεράνθρωπος πρέπει να είναι κανείς για να τα πετύχει? Σκέφτεται η ηρωίδα της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας. Και για μια ακόμα φορά αγανακτεί μέσα της που της προτείνουν το ακατόρθωτο. Κι όμως είναι μερικοί που το καταφέρνουν. Πώς? Ζώντας καταρχήν και κατανοώντας στη συνέχεια.

Το να υποφέρεις είναι το θετικό στοιχείο αυτού του κόσμου. Είναι μάλιστα ο μόνος σύνδεσμος μεταξύ αυτού του κόσμου και του θετικού. Μόνο εδώ το να υποφέρεις είναι επώδυνο. Όχι υπό την έννοια ότι εκείνοι που πάσχουν εδώ θα εξυψωθούν κάπου αλλού τάχα εξαιτίας των όσων υπέφεραν. Αλλά υπό την έννοια πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο ονομάζεται πόνος, σε έναν άλλο κόσμο, απαράλλαχτο και απλώς λυτρωμένο από το αντίθετό του, είναι ευλογία. Και δεν είναι λογοπαίγνια ενός ανήσυχου ανθρώπου που ξενυχτάει αυτές οι σκέψεις του Κάφκα. Είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς κέρια τον πόνο, τη θλίψη, το βάσανο. Όποιος ψάχνει δεν βρίσκει, λέει ο Κάφκα, αλλά όποιος δεν ψάχνει θα βρεθεί. Και χαμογέλασες, γιατί πάει να σου φάει ύπουλα το βασικό προσόν της ζωής, που είναι η περιέργεια, που ενίοτε σώζει καθώς σου μαθαίνει διαρκώς νέες ιστορίες. Γι' αυτό πρέπει να ψάχνεις, γιατί σε οδηγεί σε εξαιρετικά χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που σε βασανίζουν πολύ καιρό. Ευτυχώς ο Κάφκα δεν αποκλείει τίποτα. Την προσδοκία διαχειρίζεται και την ανυπομονησία που προκαλούν οι καθυστερήσεις και οι ματαιώσεις. Και όποιος μαθαίνει να περιμένει σκέφτηκες, γίνεται αίτητος.

Ακού τον επίκτητο. Την ελεύθερη βούληση δεν μπορεί να μας την κλέψει κανένας. Συνεχίζει ο Μάρκος Αυρήλιος. Κατάλαβε το κάποτε ότι κλείνεις μέσα σου κάτι ανώτερο και πιο θεϊκό από όλα αυτά που σου ερεθίζουν τα πάθη και σε κάνουν σκέτη μαριονέτα. Τι έχει τώρα μέσα η ψυχή μου? Φόβο μήπως, υποψίες, μήπως άχτη, μήπως κάτι άλλο σαν αυτά.

Μάρκος Αβρίλιος. Συχνά με παραξένεψε πως συμβαίνει εν ο καθένας μας αγαπάει τον εαυτό του περισσότερο από όσο όλους τους άλλους, ωστόσο να δίνει μικρότερη σημασία στη γνώμη που ο ίδιος έχει για τον εαυτό του από τη στη γνώμη των άλλων για αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, αν εμφανιζόταν σε κάποιος ένας θεός ή ένας σοφός δάσκαλος και του ζητούσε να μην πλάθει ποτέ με τη φαντασία του και να μην συλλογίζεται τίποτα που δεν θα το έλεγε την ίδια στιγμή και φωναχτά, δεν θα το άντεχε αυτό ούτε για μια μέρα. Τόσο πολύ ντρεπόμαστε τους διπλανούς μας, περισσότερο από ότι τον εαυτό μας. Και εδώ η ηρωίδα αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας στάθηκε και ένιωσε πως ίσως έχει πλησιάσει την πηγή του κακού, πως η γνώμη των άλλων είναι που αναστέλει, καθυστερεί ή μπλοκάρει οριστικά τη ζωή. Και τι είναι αυτό που θα έκανε όλους τους ήρωες αυτής της ιστορίας να μην νιώθουν χαμένοι? Τι θα πει η αλήθεια και πως λέγεται? Μήπως συνεχίζει ο φιλόσοφος Αυτοκράτορας να έχει το βλέμμα στραμμένο μέσα σου και να μη σου διαφεύγει μήτε η ουσία κανενός πράγματος?

Τι ομορφιά που έχει ψυχή, ή έτοιμη, αν χρειαστεί να βγει στη στιγμή από το σώμα ή και να σβήσει, ή να σκορπιστεί, ή να διατηρηθεί. Και η ετοιμότητα αυτή να είναι από δική της απόφαση και όχι από σκέτη εναντίωση, αλλά να βασίζεται σε όριμη σκέψη και να εκδηλώνεται με αξιοπρέπεια και για να γίνεται πιστευτή χωρίς θεατρινισμούς. Κατάλαβε το κάποτε, επιμένει ο Μάρκος Αυρίλιος, ότι κλείνεις μέσα σου κάτι ανώτερο και πιο θεϊκό από όλα αυτά που σου ερεθίζουν τα πάθη και σε κάνουν σκέτη μαριονέτα. Και πώς απαλλάσσεται κανείς από αυτά? Απαντάει πάλι ο Μάρκος Αυρίλιος. Σταμάτα να προσπαθείς να γίνεις καλός άνθρωπος. Γίνε. Τώρα.

0: φυλακή.
1: Οι άνθρωποι υπάρχουν ο ένας για τον άλλο. Οι δίδασκέ τους λοιπόν, ή διαφορετικά, να τους ανέχεσαι. Μάρκος Αυρίλιος.

να μπαίνεις στην ψυχή του καθενός και να αφήνεις τον καθένα να μπει στη δική σου ψυχή. Σου εύχομαι καθαρό ουρανό, χαρά μέσα σου και σου συνιστώ ένα δικό μου δυναμωτικό, το Μάρκο Αβρίλιο. Νιώθει κανείς το σιγαλίνι μαζί του, έγραφε ο Νίτσε την άνοιξη του 1873 στο φίλο του Ρόντε που ξεκινούσε για ένα ταξίδι στην Ιταλία. Γιατί τα είσαι αυτόν του Μάρκο Αβρίλιου, βιβλίο βγαλμένο από τα μύχια της ψυχής του θλιμμένου αυτοκράτορα, συγκαταλέγονται στα πιο μεστά κείμενα που έγραψε Ρωμαίος συγγραφέας από τον Τάκητο και έπειτα. Τα είσαι αυτόν είναι προσωπικές σημειώσεις που συνθέτουν ένα πνευματικό ημερολόγιο γραμμένο σε τόνο βιωματικό. Μια διαρκή συνομιλία του συγγραφέα με τον εαυτό του, μοναδική σε όλη την αρχαία αλλά και την κατοπινή γραμματεία. Ένα ιδιότυπο κείμενο με ξεχωριστή γοητεία. Άνθρωπος ωστόσο χωρίς ψευδαισθήσεις, δεν ζήτησε καταφύγιο στο μυστικισμό, αλλά ακολούθησε το δαίμονα που έκλεινε μέσα του και προσπάθησε να αντλήσει από το στοικισμό δύναμη για να εκπληρώσει τα καθηκοντά του και να σταθεί γαλήνιος απέναντι στα χτυπήματα της ζωής. Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα, άγνωστο χέρι αντέγραψε αυτές τις σημειώσεις χωρίς κριτική επιμέλεια από το σημειωματάριο που εκείνος καταχωρούσε τις σκέψεις του. Είναι γραμμένα στα ελληνικά, γλώσσα που ο Αβρίλιος γνώριζε πολύ καλά, αλλά που δεν έπαβε να είναι γι' αυτόν ξένη. Ο ίδιος αλληλογραφούσε στα λατινικά, η οποία γλώσσα όμως στα χρόνια του ήταν η γλώσσα της παιδείας και των σοφών που θαύμαζε ο Αβρίλιος με πρώτο τον Επίκτητο και η οποία έμεινε καθ' όλη την αρχαιότητα η γλώσσα της φιλοσοφίας. Η γοητεία αυτών των στοχασμών έγκυται στην ειλικρίνεια του συγγραφέα. Σπάνια συναντάμε βιβλίο με τόση εσωτερική διάβια, τόσο απροσποίητο, τόσο αληθινό. Και οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας και κυρίως εσύ αρχίσατε να κατανοείτε πιο καθαρά τι συμβαίνει. Νομίζουμε πως όλοι οι άλλοι θα πεθάνουν, αλλά εμείς θα μείνουμε για πάντα ίδιοι.

Τι βοηθάνε τα χειροκροτήματα την ιστορία τούτη, ρώτησε. Και ένιωσα πως συνεχίζεις να φοβάσαι την έκθεση στον έξω κόσμο. Πως συνεχίζεις να αποφεύγεις την αλήθεια. Δεν υπάρχει έκθεση, λέω, γιατί η ζωή θα συνεχίσει να υπάρχει πριν και μετά από μας και οι μαύρες τρύπες του σύμπαντος θα μεγαλώνουν ανεξήγητα, διαλύοντας κάθε είδος πλαστή σιγουριάς. Και τότε, τι να κάνει κανείς, ρώτησες. Τότε κάνει αυτό που λέει ο θλιμμένος ερημίτης αυτοκράτορας. Σκέφτεται και γράφει στα σημειωματάρια του. Όλοι νόμιζαν πως είχε ένα είδος συναισθηματικής διαταραχής. Διαβάζοντας τις παρενέσεις του εις αυτόν, φαίνεται σαφώς πως ήξερε, μπορούσε, έβρισκε και υποστήριζε όσους νιώθουν μπερδεμένοι, αδύναμοι, ελλιπείς. Μάρκος Αυρίλιος. Σε κάθε στραβοπάτημα να συλλογέσαι αμέσως εκείνους που σαν τους τύχαινε το ίδιο στεναχωριούνταν, σάστιζαν. Τους έπαιρνε το παράπονο. Πού είναι τώρα εκείνη? Πουθενά. Θες να κάνεις και εσύ το ίδιο? Δεν θα ήταν προτιμότερο να αφήνεις τα δυσάρεστα γυρίσματα σε αυτά που γυρίζουν και σε αυτούς που τα γυρίζουν και να ασχολείσαι εξ ολοκλήρου με το πώς θα αντιμετωπίσεις τις περιστάσεις? Γιατί έτσι θα τις αντιμετωπίσεις σωστά και θα γίνουν υλικό για την πράξη σου. Αρκεί να προσέχεις και να θέλεις να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, ό,τι και αν κάνεις, γράφει ο Μάρκος Αυρίλιος. Και κυρίως σκάβε μέσα σου. Μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβρίζει ακατάπαυτα, αν ακατάπαυτα σκάβεις.

Σύντομη συμβουλή για σένα που κουράστηκες, τρομάζοντας για άλλη μια φορά από τις απρόβλεπτες αντιδράσεις ανθρώπων που αγαπάς, κυρίως όταν σε πονάνε. Μάρκος Αυρίλιος. Όταν θέλεις να δώσεις χαρά στον εαυτό σου, συλλογήσου τα προτερήματα εκείνων που ζουν μαζί σου. Λόγω χάρη την ενεργητικότητα του ενός, τη συστολή του άλλου, την απλοχεριά ενός τρίτου, κάποιο άλλο προτέρημα ενός άλλου. Τίποτε δεν μας δίνει τόση χαρά όσο οι εικόνες των αρετών, όπως καθρεφτίζονται στο χαρακτήρα των ανθρώπων που έχουμε πλάι μας. Και μάλιστα όταν τις βλέπουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μαζί. Για τούτο, να τις έχεις κάπου πρόχειρες αυτές τις εικόνες.

κλείσει σε σένα που αναβάλεις και πανέρχεσαι, που κρύβεσαι πίσω από τα μπερδέματα του μυαλού και νιώθεις χαμένη. Τι θα σε βοηθούσε? Ίσως μόνο ένα τραγούδι, για να πάρεις φόρα και να συνεχίσεις.

στη σημερινή κλίση σε σένα που αναβάλεις και πανέρχεσαι, ακούστηκαν Got a Life, Scarlet Pleasure, Changes, Philox, Piano Concerto 3, Rachmaninoff, Mikhail Rudy, Matisse Johnson, Φιλαρμονική St. Petersburg, Nessun Dorma, Παβαρότη στη Μοντένα, Ορκέστρα Συμφώνικα, Αρτούρο Τοσκανίνη, Emerson Bach, Δημοσθένους Λέξη, Διονύς Σαββόπουλος. Αποσπάσματα από τη μουσική του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ για την ταινία του Ομπρελοσόχος. Πρελούδιο για τον Μίστερ Βακελίν. Αυτοσχεδιασμός Τζόρντι Σαβάλ. Μεσχέ Ντε Σεν Κολόμπ. Και αποσπάσματα από το Όλα τα πρωινά του κόσμου. Postcards from Far Away, Coldplay. People are strange, Doors. Μαζί ακούστηκαν επιλογή από τα «Είσαι αυτόν» του Μάρκου Αβρίλιου σε μετάφραση του Νίμη Σκουτερόπουλου και αποσπάσματα από τα «Οκτώ μπλε τετράδια» του Φραντς Κάφκα σε μετάφραση της Ερατός Τριανταφυλλίδη.

0: κλείσει σε σένα που αναβάλεις και πανέρχεσαι. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Θωμάς Σημεωνίδης. Προς Σάμιουελ Μπέκετ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπόλη.

Οι συγγενείς και οι φίλοι αντιπροσωπεύονται ικανοποιητικά, για να μην μιλήσουμε για τις απλές γνωριμίες. Η πίεση και η σκοτεινότητα καθιστούν την αναγνώριση δύσκολη. Σε δύο βήματα απόσταση, η σύζυγος και ο άντρας είναι ξένοι, για να αναφερθούμε μόνο σε αυτόν, τον πιο στενό από όλους τους δεσμούς. Ας τους αφήσουμε να κινηθούν μέχρι να είναι αρκετά κοντά, ώστε να αγγιχτούν και μετά να ανταλλάξουν ένα βλέμμα, χωρίς να σταματήσουν την κίνησή τους. Εάν αναγνωρίζουν ένας τον άλλον, αυτό δεν φαίνεται. Ό,τι και αν αναζητούν, δεν είναι αυτό.

Υπάρχει ένα ανεκδοτολογικό περιστατικό που δείχνει πώς δούλευε το μυαλό του Σάμιουελ Μπέκετ. Ο Μπέκετ και ο Ιονέσκο, κάτοικοι Παρισίων και αυτοεξόριστοι από την πρώτη τους πατρίδα, πηγαίνουν σε εστιατόριο. Κάθονται επί ώρες, ανταλλάσσοντας ελάχιστες κουβέντες. Και όταν τελειώνουν το φαγητό, συμφωνούν πως πέρασαν τόσο ωραία, ώστε λένε «ας το ξανακάνουμε». Αυτή η διαλεκτική ομιλίας και σιωπής, η επικοινωνία χωρίς πολλά λόγια, είναι σταθερά στο μπεκετικό έργο.

Ο Μπέκετ ήταν φιλοσοφικά πεσιμιστής, αλλά με εξαιρετική ζωντάνια, με κείμενα που σφίζουν από γλωσσική ζωντάνια. Όταν ο συγγραφέας Άιντεν Χίγκινς του έγραψε ένα γράμμα για το Μέρφι, ένα από τα πρώτα μυθιστορήματά του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του, η απάντηση του Μπέκετ ήταν η φράση «Απελπίσου νέος και μην κοιτάζεις πίσω». Με σώμα λιγερό που ανταγωνιζόταν το χαρακωμένο πρόσωπό του, ήταν αφηρημένος οδηγός, πολύ καλός παίκτης bridge, αγαπούσε τον Σούμπερτ, αδιαφορούσε για τον Μπαχ, ήταν ο ερημίτης που σηκώνε το τηλέφωνο αμέσως μετά το πρώτο χτύπημα, πάντα έτοιμος για ένα ποτό σε κάποιο μπαρ και μετά για ένα άλλο, κάπου αλλού. Στις συζητήσεις, ο Μπέκετ απαντούσε σε προσωπικές ερωτήσεις, αρνιόταν να απαντήσει σε ερωτήσεις για το έργο του και αποθάρρυνε τα βιογραφικά εγχειρήματα. Δεν του άρεσε να τον φωτογραφίζουν, η μορφή του όμως είναι από εκείνες που γίνονται αναπόσπαστο μέρος του φακού.

Ο Θωμάς Σιμεωνίδης μετέφρασε έναν από τους πιο απαιτητικούς συγγραφείς. Έγραψε προλόγους για να εισαγάγει τον αναγνώστη στον πακετικό σύμπαν. Εμπλούτησε τις εκδόσεις με αναλυτικά επίμετρα, στα οποία καταθέτει το προσωπικό του βλέμμα προς τον συγγραφέα που τόσο αγαπά και φέρνει στο φως αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά στο έργο του Μπέκετ. Για το πώς προσεγγίζει τα πλάσματά του ως γλύπτης με τη δύναμη της μπεκετικής αφαίρεσης, για τη σχέση του με τη φιλοσοφία και τη διανόηση, για τη σχέση του με την πολιτική και την κοινωνική πραγματικότητα. Σε μια συνέντευξή του το 1961, ο Σάμιουελ Μπέκετ δηλώνει την έκπληξή του που κάποιοι τον κατακρίνουν, επειδή το έργο του μοιάζει να το μονοπολούν η θλίψη και η δυστυχία. Περιγράφει χαρακτηριστικά. Σε ένα πάρτι, ένας Αγγλός διανοούμενος, λέμε τώρα, με ρώτησε γιατί γράφω πάντα για τη δυστυχία. Λες και ήταν διαστροφή να γράφω γι' αυτό. Ήθελε να μάθει αν ο πατέρας μου με έδερνε ή αν η μητέρα μου το είχε σκάσει από το σπίτι μαυρίζοντας την παιδική μου ηλικία. Του είπα όχι, είχα μια πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Τότε σκέφτηκε ότι ήμουν πιο διαστροφικός από ποτέ. Έφυγα από το πάρτι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πήρα ένα ταξί. Στο γυάλινο διαχωριστικό ανάμεσα σε μένα και στον οδηγό υπήρχαν τρεις επιγραφές. Η μία ζητούσε βοήθεια για έναν τυφλό, η άλλη βοήθεια για ορφανά και η τρίτη ενίσχυση για τους πρόσφυγες πολέμου. Δεν χρειάζεται να ψάξεις για δυστυχία. Ουρλιάζεις εσένα ακόμα και μέσα στο ταξί στο Λονδίνο.

Ήταν σχεδόν μονόδρομος ότι η κάρτ ποστάλ του Θωμά Σιμεωνίδη στο τρίτο θα είχε παραλείπτει τον μυστηριώδη Ιρλανδό που παρατηρεί και μαρτυρεί δίχως αυταπάτες, που εκφράστηκε σε ένα ύφος που σφράγισε τη λογοτεχνία αλλά και τις παραστατικές τέχνες, δημιουργώντας πλάσματα για τα οποία το ενδιαφέρον μας παραμένει ζωντανό.

Αγαπητέ κύριε Μπέκετ, σας γράφω μια επιστολή που δεν πρόκειται να διαβάσετε ποτέ και γι' αυτό πήρα την απόφαση να την γράψω. Την τελευταία δεκαετία ζω κυρίως σε μια πολυκατοικία στο Παρίσι που πρακτικά απέχει κάποιες εκατοντάδες μέτρα από την πρώτη κατοικία σας, όπως επίσης κάποιες εκατοντάδες μέτρα από την προτελευταία και την τελευταία σας κατοικία, αλλά και κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από την κατοικία σας στην εξοχή. Έχω πάει σε όλα αυτά τα μέρη, όπως και σε άλλα που έχουν το όνομά σας. Μια αλέα, ένα πάρκο, μια αίθουσα διδασκαλίας στην ΕΕΝΕΣ. Έχω πάει στις εκδόσεις σας που συνεχίζουν να είναι στο ίδιο κτίριο όπως και τότε. Έχω περάσει από μέρη που αγαπούσατε και προτιμούσατε για τις συναντήσεις σας. Έχω κάνει επίσης πολλές από τις διαδρομές που ακολουθούσατε στους περιπάτους σας. Οδηγήθηκα σε εσάς μέσα από τυχαίες συναντήσεις. Οδηγήθηκα σε εσάς μέσα από την απορία και τον θαυμασμό για εσάς, ανθρώπων που κάποτε γνώρισα. Οδηγήθηκα σε εσάς μέσα από την αφοσίωση και τη συνάντηση μαζί σας άλλων συγγραφέων που εκτιμώ πολύ. Σας γνώρισα σε μια μικρή ηλικία, χωρίς να καταλάβω πολλά. Το αντίθετο όμως θα ήταν πραγματικά περίεργο. Επανήλθα στο έργο σας πολλές φορές, πριν αποφασίσω να συνδεθώ και πιο τυπικά και ελπίζω πιο ουσιαστικά, εκπονώντας μια διατριβή πάνω σε αυτό, αλλά και δοκιμάζοντας να μεταφράσω το έργο σας στα ελληνικά. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, το ξέρω. Το να μιλάω για τον αγαπημένο μου συγγραφέα, το να μιλάω έστω για το έργο του, ξέρω ότι δεν έχει καμία σημασία για εσάς. Αυτό που έχει σημασία είναι το ίδιο το έργο. Δεν κάνατε καμία έκπτωση σε αυτό, το ξέρω πολύ καλά. Αγαπούσατε όμως τους ανθρώπους. Εστιάσατε με επιμονή, με χιούμορ, με μια βαθιά κατανόηση που δεν ήταν σκληρότητα, ούτε απεσιοδοξία, ούτε μηδενισμός. Εστιάσατε στον άνθρωπο, στη μηδαμινότητά του, στη σημαντικότητά του, στην αναμέτρησή του με εκείνες τις δυνάμεις που δεν χάνουν τίποτα από την υπόστασή τους, ιδωμένες μέσα από τη σκοπιά της αιωνιότητας. Εστιάσατε σε εκείνη την αναμέτρηση που θα μπορούσε να αποκαλέσει κάποιος και τραγική, αν δεν ήταν ταυτόχρονα και τόσο κομική, λογική και συναισθηματική. Αναμέτρηση με τις δυνάμεις για τις οποίες κάνουν λόγο και ο Ηράκλητος, ο Θαλής, ο Παρμενίδης, ο Ξενοφάνης, τους κατάλαβα καλύτερα αυτούς τους στοχαστές και μέσα από εσάς. Το ίδιο όμως θα μπορούσα να ισχυριστώ και για την κατανόηση σύγχρονης φιλοσοφίας. Η τελευταία απόπειρα να γραφτεί μια θεωρία στα πρότυπα της αισθητικής του Χέγγελ ήταν αυτή του Γερμανού φιλόσοφου Τέοντορ Αντόρνο. Τον γνωρίσατε, τον συναντήσατε, άφησε ανολοκλήρωτο αυτό το έργο του, αλλά ευτυχώς είχε υπαγορεύσει όλα όσα ήθελε να πει. Γνωρίζατε, γνωρίζουμε ότι ήθελε να αφιερώσει αυτό το μοναδικό έργο σε εσάς. Σας αναζήτησα και εκεί, θέλοντας να δω πώς η λογοτεχνία συνδέεται με τη φιλοσοφία. Απομόνωσα μια φράση σας προς τον Αντόρνο, ότι όλα είναι παρεξήγηση, την οποία υιοθέτησα με την υπόμνηση μιας άλλης φράσης του Αντόρνο, ότι μέσω της παρεξήγησης, δηλαδή της παρανόησης, μπορεί να συνεχιστεί ένας διάλογος και μια επικοινωνία που διαφορετικά θα ήταν καταδικασμένα. Η μετάφραση είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τις όποιες παρανοήσεις. Αλλά βλέπω κυρίως τη μετάφραση ως μια εντατική ανάγνωση, ως μια αναζήτηση όλων εκείνων των νοηματικών και διακειμενικών στρωμάτων που η επιτυχημένη συναρμογή τους καθιστά ένα έργο μοναδικό και άρτιο. Με ενδιαφέρουν κυρίως τα φίλτρα της αισθητικής και της φιλοσοφίας. Με ενδιαφέρει να υπάρχει νοηολογική αντιστοιχία, σαφήνεια. Με ενδιαφέρει να υπάρχει ομορφιά και καθαρότητα. Αν δεν υπήρχε μια διακριτή και δουλεμένη αρχιτεκτονική στο έργο σας, θα ήταν αδύνατον να μπορέσω να αναδημιουργήσω τις κειμενικές σας κατασκευές. Αν δεν πίστευα βαθιά στη συνεκτικότητα και στην πνευματική ποιότητα που φέρει το ύφος σας, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να το διαμεσολαβήσω από το δικό μου. Και ας είμαστε ειλικρινείς ως προς αυτό, ουδέτερη και στιλιστικά αδιάφορη μετάφραση δεν μπορεί να υπάρξει. Και τέλος, αν δεν πίστευα ότι το ύφος είναι φορέας φλέματος και στάσης απέναντι στα πράγματα, ότι το ύφος είναι μια μορφή και όχι μια επιφάνεια, μια μορφή για το πώς των συνδέσεων ανάμεσα στα στοιχεία που συγκροτούν τη σχέση με την πραγματικότητα και τη θέση μας μέσα σε αυτή, τότε δεν θα με ενδιαφέρει λογοτεχνία, δεν θα με ενδιαφέρει το έργο σας, δεν θα με ενδιαφέρει η μετάφρασή του.

Θυμάμαι τις πρώτες μεταφράσεις που έκανα. Αρχικά ήταν για να καταλάβω καλύτερα. Μετά ήταν για να παραθέσω στα ελληνικά από το έργο σας, για την ανάγκη κάποιων εργασιών. Θυμάμαι ότι είχα ξεκινήσει από το ανακατανόμαστο, το περιμένοντας τον κοντό, τους τρεις διαλόγους, το τέλος του παιχνιδιού. Θυμάμαι που είχα ξεκινήσει να μεταφράζω δοκιμαστικά, το ολοταχώς προς το χειρότερο. Θυμάμαι εκείνη την αίσθηση καταβήθησης σε κάτι τόσο συμπαγές, από το οποίο μόνο εγώ ίδιος θα μπορούσα να βγάλω τον εαυτό μου, επιστρέφοντας κάθε φορά στην αρχή για να σχεδιάσω καλύτερα τη διαδρομή μου. Αν κρίνω και από τα προσχέδια, αυτό πρέπει να έγινε 27 ή 28 φορές. Θυμάμαι επίσης τα ξημερώματα ενός πρωινού τον Αύγουστο του 2015. Θα έκανα έναν τελευταίο έλεγχο σε ένα ή δύο σημεία στη μετάφρασή μου της τελευταίας σας τριλογίας. Είχα πιστέψει πως θα ήταν ζήτημα κάποιων ωρών. Θυμάμαι πως αυτό είχε διαρκέσει 9 μέρες τελικά. Θυμάμαι που είχα χάσει πλήρως την αίσθηση του χρόνου, χωρίς διαλύματα, με ελάχιστο ύπνο, σχεδιάζοντας και πάλι τη διαδρομή που θα με οδηγούσε με ασφάλεια έξω από το κείμενο, ώστε να οδηγηθεί και αυτό με τη σειρά του με ασφάλεια στον αναγνώστη.

Σας τα λέω όλα αυτά, κύριε Μπέκετ, γιατί ευτυχώς ξέρω ότι δεν θα με ακούσετε. Αλλά έχω ανάγκη να ξέρετε ότι στις δύσκολες στιγμές μου σκέφτηκα τις δικές σας. Ότι στις αποτυχίες μου σκέφτηκα τις δικές σας. Ότι ανακαλύπτω ακόμα, και αυτό γιατί αναζητώ ακόμα. Τώρα είμαι πολύ μακριά σας, γι' αυτό και αισθάνομαι τόσο κοντά σας. Μεταφράζω το έργο σας. Μεταφέρω δηλαδή μια κατασκευή σημείων θέασης και κατανόησης της ζωής και στη δική μου γλώσσα, την ελληνική, που τόσο αγαπώ, μένοντας όσο το δυνατόν πιο πιστός στα δικά σας αρχιτεκτονικά σχέδια. Τα δικά μου δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία σημασία σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται μετάφραση.

Μικρό αγόρι, βγαίνεις από το κρεοπωλείο του Κόνολι κρατώντας τη μητέρα σου από το χέρι. Στρίβεται δεξιά και προχωράτε σιωπηλά προς τον νότο κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Προχωράτε σιωπηλή χέρι-χέρι μέσα στον ζεστό ήρεμο καλοκαιρινό αέρα. Είναι αργά το απόγευμα και έπειτα από καμιά εκατοστή βήματα ο ήλιος εμφανίζεται πάνω από την κορυφή. Κοιτώντας το γαλανό ουρανό και μετά το πρόσωπο της μητέρας σου, διακόπτεις τη σιωπή, ρωτώντας αν δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ περισσότερο απόμακρος από ό,τι φαίνεται. Ο ουρανός, εννοείται. Ο γαλανός ουρανός. Μένοντας χωρίς απάντηση, αναδιατυπώνεις νοερά την ερώτησή σου και καμιά εκατοστή βήματα μακρύτερα την ξανακοιτάς στο πρόσωπο και τη ρωτάς αν δεν φαίνεται πολύ λιγότερο απόμακρος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Για έναν λόγο που ποτέ δεν μπόρεσες να καταλάβεις, αυτή η ερώτηση πρέπει να την εκνεύρισε υπερβολικά, γιατί άφησε απότομα το μικρό σου χέρι και σου έδωσε μια αιχμηρή απάντηση που ποτέ δεν ξέχασες.

Είσαι ένας γέρος άνθρωπος που βαδίζει με δυσκολία κατά μήκος ενός στενού εξοχικού δρόμου. Βγήκε στην αυγή και τώρα είναι βράδυ. Ο μόνος ήχος στη σιωπή, τα βήματά σου. Ακούς το καθένα και το προσθέτεις νοερά στο αυξανόμενο άθροισμα αυτών που προηγήθηκαν. Σταματάς με το κεφάλι σκυμμένο στο χείλος του γκρεμού και μετατρέπεις σε μέτρα, υπολογίζοντας δύο βήματα το μέτρο. Τόσο πολλά από την αυγή να προσθεθούν σε αυτά της προηγούμενης μέρας, της προηγούμενης χρονιάς, των προηγούμενων χρόνων. Εποχές τόσο διαφορετικές από το παρόν και τόσο όμοιες. Το τεράστιο σύνολο σε χιλιόμετρα, σε λεύγες. Τόσες φορές ο γύρος της γης κιόλας. Ακίνητη επίσης δίπλα σου κατά τη διάρκεια αυτών των υπολογισμών η σκιά του πατέρα σου, μέσα στα παλιόρουχα πεζοπορίας. Τελικά προς τα εμπρός, δίπλα-δίπλα από το μηδέν και πάλι.

0: Ο Θωμάς Σιμεωνίδης είναι συγγραφέας, μεταφραστής και διδάσκων αισθητικής και φιλοσοφίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και στα μεταπτυχιακά προγράμματα των τμήματων αρχιτεκτώνων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει επίσης Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στο μεταφραστικό του έργο περιλαμβάνονται κυρίως έργα του Σάμιουελ Μπέκετ και του Ζακ Ρανσιέρ. Στο επίκεντρο της έρευνας και της πρακτικής του βρίσκονται οι διαθεματικές προσεγγίσεις της γραφής, του χώρου, της σχεδίασης και της μετάφρασης. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο «Στοχασμοί για την κοινότητα». Είναι μέλος της Ελληνικής Αισθητικής Εταιρείας. Ο Θωμάς Σιμεωνίδης ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στον Σάμιουελ Μπέκετ. Επέλεξε να ακούσουμε «Tom York», «Dawn Chorus», «Tim Hacker Boreal Keys Part 1», «Abul Bogart All This Has Passed Forever», Μίκο Βάινιο και Ριόκι Ικέντα και Αλβανό το Movement One, Γκρέγκ Ντομπρόφσκι Λουμινόσα. Διαβάστηκε απόσπασμα από την τελευταία τριλογία του Σάμιουελ Μπέκετ σε μετάφραση Θωμά Σιμεωνίδη. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Λουίτζι Άλβα, αρσενικό με φωνή από δαντέλα.

Ήταν 15 Μαΐου του 2025 όταν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 98 ετών ο Περουβιανός τενόρος Λουίς Ερνέστο Άλβα ή Ταγιέδο, γνωστός σε μας απλά ως Λουίτζι Άλβα. Τώρα, το γιατί το ισπανικό Λουίς έγινε ιταλικό Λουίτζι, αυτό έχει να κάνει εν πολλής και με την Ιταλία ως τόπο όπου ξεκίνησε την παγκόσμια καριέρα του ο καλλιτέχνης, αλλά και με το ιταλικό ρεπερτόριο που τον κέρδισε ως καλλιτέχνη. 1956, Σκάλα του Μιλάνου, Αρλεκίνος στους παλιάτσους του Λεονκαβάλλο.

1956, δύσκολο να κλέψεις χειροκρότημα ως αρλεκίνος, ειδικά όταν βρίσκεσαι στη Σκάλα του Μιλάνου και τον παλιάτσο δίπλα σου παίζει ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Ο Λουίτζι Άλβα όμως το κατάφερε. Με αρλεκίνο είχε πρώτο ξεκινήσει και στην πατρίδα του, το Περού, στο Θέατρο Μουνισιπάλ Ντε Λίμα. Ας πάμε λοιπόν λίγο πιο πίσω, στην εποχή εκείνη που τραγουδούσε μεταξύ άλλων Θαρθουέλες, με πρώτη και καλύτερη τη Λουίσα Φερνάντα του, το Ρόμπα. Εδώ από αρκετά μεταγενέστερη ηχογράφηση, με τον Πλάθιντο Ντομίνγκο στο πιάνο.

με τον Πλάθιντο Ντομίνγκο να τον συνοδεύει στο πιάνο, ο τενόρος Λουίτζι Άλβα στα 1973 μας δίνει μια γεύση από τις θαρθουέλες που τραγουδούσε τη δεκαετία του 40 όταν πρώτο εμφανιζόταν στην πατρίδα του το Περού. Το πραγματικό του ντεμπούτο όμως ο καλλιτέχνης το κάνει με Τραβιάτα στο Μιλάνο, στο Θέατρο Νουόβο στα 1954 και πως ακουγόταν ως Αλφρέντο. Ας πάρουμε και εδώ μια γεύση από μεταγενέστερη ηχογράφηση του 69 στο Μόναχο. Βιολέτα δίπλα του, η Γκρατσιέλα Σούτι.

Δύο αποσπάσματα από την Τραβιάτα του Βέρντι με την Γκρατσιέλα Σούτι, η Βιολέτα, και τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Λουίτζι Άλβα, στο ρόλο του Αλφρέντο. Αν είναι όμως ένας ρόλος που καθόρισε καλλιτεχνικά τον Περουβιανό τενόρο, αυτός είναι ο Κόμις Αλμαβίβα από τον Κουρέα της Σεβίλης του Ροσίνη. Μόνο στη Σκάλα τον τραγούδησε 330 φορές. Δεν το λες και λίγο?

0: Ecco ridente il cielo από τον Κουρέα της Σεβίλης του Ρωσίνη με τον τενόρο Λουίτζι Άλβα και αφού λίγο πιο πριν τον ακούσαμε ως Αρλεκίνο δίπλα στον παλιάτσο του Ντι Στέφανο, ως Αλφρέντο δίπλα στη Βιολέτα της Σιούτη, ακόμα και δίπλα στο πιάνο του Πλάθη τον Ντομίνγκο τον ακούσαμε. Ας τον απολαύσουμε λοιπόν τώρα και στη σημαντικότερη ίσως συνεργασία της καριέρας του, που είναι και πάλι ως Αλμαβίβα στον Κουρέα της Σεβίλης, η περίφημη ηχογράφηση Αλτσέο Γκαλέρα το 57 με Τίτο Γκόμπι, Φίγκαρο και Μαρία Κάλλας Ροζίνα.
1: Eccoci qua, Figaro, dammi man, poter del mondo, che tempo indiavolato!
2: Un tempo dei innamorati!
1: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
2: Ora vedremo!
1: Oh, eccola appunto! Ah, mio tesoro!
3: Indietro, anima scellerata! Io qui di mia

τρεις φωνές στον καθρέφτη, Μαρία Κάλλας, Ροζίνα, Τίτο Γκόμπι, Φίγκαρο, αλλά ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα είναι ο τενόρος Λουίτζι Άλβα, ο οποίος στο τρίο που ακούσαμε από την δεύτερη πράξη του Κουρέα της Σεβίλης του Ροσίνη το 57, κρατούσε το ρόλο του Άλμα Βίβα. Την ίδια χρονιά ο καλλιτέχνης πρώτο εμφανίζεται και στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, τραγουδώντας Φέντον από Φάλσταφ του Βέρντι.

Ερωτευμένος με την Ανέτα της Λιντία Μαριν Πιέτρη, ο Φέντον του Λουίτζι Άλβα. Όλα αυτά στον Φάλσταφ του Βέρντι υπό την μπαγκέτα Edward Downs το 63. Ώρα όμως είναι να ανοίξουμε και το κεφάλαιο Μότσαρτ, που στην καριέρα του Λουίτζι Άλβα είναι από τα σημαντικότερα. Στην Ευρώπη και την κεντρική, ο Περουβιανός τενόρος θα ερμηνεύσει κυρίως Μπελμόντε στην αρπαγή από το Σεράι και Φεράντο από Κόζι Φαντούτε. Ποιον όμως να ακούσουμε από τους δύο? Μάλλον και τους δύο, θα έλεγα.

Λίγο διαφορετικές από άποψη ηχοληψίας οι δύο εκτελέσεις που μόλις ακούσαμε, και οι δύο ζωντανές, και οι δύο από το φεστιβάλ της Aix-en-Provence, και οι δύο με τον τενόρο Luigi Alva που φιλοξενεί σήμερα ο καθρέφτης μας, και οι δύο έργα Mozart, Belmonte στην αρπαγή από το Σεράι και Ferrando από Così fan tutte. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε το κεφάλαιο Alva Mozart χωρίς να πάρουμε μια μικρή γεύση έστω από τον Don Ottavio του. Άλλη μια ιστορική ηχογράφηση, στούντιο αυτή τη φορά, αυτή του Κάρλο Μαρία Τζουλίνι, το 59.

1981 και στα 54 του χρόνια ο Λουίτζι Άλβα, γοητευτικός Παολίνο από ματριμόνιο Σεγκρέτο του Τσιμαρόζα. Και αν αισθάνεστε ότι έχουμε μείνει στο ίδιο κλασικό μουσικό κλίμα εδώ και ώρα, ας πάμε όσο οφείλουμε και στις άλλες δαντέλες, εκείνες του Μπελκάντο, όπως μόνο ένας πουρος λυρικός τενόρος μπορεί να τις αποδώσει, Ντονιτσέτη, Ελιξίριο του Έρωτα,

Η χρονιά ήταν 1958. Στο πόντιουμ της ορχήστρας της Σκάλας του Μιλάνου στεκόταν ο Τούλιο Σεραφίν και ο τραγουδιστής σε αυτή τη μοναδική δαντελένια, θα λέγαμε, ερμηνεία της άριας που πάντα προκαλεί ένα φευγαλαίο δάκρυο, ένα φουρτίβα λάκρυμα, ήταν ο Λουίτζι Άλβα, ιστορικός τενόρος με εξευγενισμένη αρσενική λυρική ενέργεια στη φωνή του, στον οποίο και ήταν αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή μας. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο με τίτλο «Παράξενος που είναι ο κόσμος», τον Βίκτορ Σάντος και Καταρίνα Σομπράλ.

Έχεις προσέξει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος παράξενους ανθρώπους? Βρίσκονται όπου κι αν κοιτάξω, όπου κι αν πάω. Βάζω στοίχημα ότι βρίσκονται και σε μέρη όπου δεν κοιτάζω, ούτε πηγαίνω. Δεν με πιστεύεις? Λοιπόν, τότε κι εσύ παράξενος είσαι. Αλλά κάτσε να σου δείξω τι εννοώ. Στο σχολείο έχουμε ένα συμμαθητή που λέει σε όλους πως είναι αληθινός μάγος. Αν ήταν όμως, τότε τι ανάγκη θα είχε να πηγαίνει σχολείο? Τι παράξενο. Ο μπαμπάς του γείτονά μου πιστεύει πως ο κόσμος θα αρχίσει να τον σχολιάζει αν ο κήπος και το γρασίδι του δεν είναι στην εντέλεια. Αν είναι όμως στην εντέλεια, δεν είναι τότε ακριβώς που θα αρχίσει ο κόσμος να τον σχολιάζει? Τι παράξενο. Στο γυμναστήριο της μαμάς μου κάποιοι περνούν περισσότερο χρόνο να χαζεύουν τον εαυτό τους παρά να γυμνάζονται. Δεν θα τους ήταν όμως πιο εύκολο και οικονομικό να χαζεύουν τον εαυτό τους στο σπίτι τους? Τι παράξενο. Στην κατασκήνωση, ένα αγόρι έγραψε ένα ποίημα για τη φίλη μου την Άννα επειδή του αρέσει. Τα υπόλοιπα αγόρια γέλασαν όταν της το διάβασε. Και η φίλη μου η Άννα γέλασε. Ήταν όμως άλλο είδος γέλιο. Αυτό που φέρνει μαζί του ένα χαμόγελο. Είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα αγόρι την έκανε να γελάσει τόσο πολύ. Τι παράξενο. Την τελευταία φορά που ταξίδεψα με αεροπλάνο, μία γυναίκα έκλεισε τα μάτια της και κρατούσε το χέρι της μαμάς σε όλη τη διάρκεια της απογείωσης. Είπε ότι φοβόταν τα αεροπλάνα. Αν φοβόταν όμως, δεν θα ήθελε να βλέπει άμα κάτι πήγαινε λάθος. Τι παράξενο. Ο θείος Τζεφ γράφει παιδικά βιβλία και δεν τον νοιάζει τι σκέφτεται ο κόσμος για το πώς ντύνεται. Λέει πως αν τον ένοιαζε, οι χαρακτήρες και οι ιστορίες θα άρχιζαν να ξεγλιστρούν μακριά από τη φαντασία του. Τι παράξενο. Κάποτε είδα έναν τύπο στο μετρό με ένα τατουάζ που έλεγε «Τίποτα δεν είναι μόνιμο». Όταν ένα κοριτσάκι τον ρώτησε «Αλήθεια», εκείνος απάντησε απλώς «Άκουσέ με, να μην ακούς κανένα». Τι παράξενο. Η βιβλιοθηκάριος του σχολείου λέει ότι όσο περισσότερο διαβάζεις, τόσο περισσότερες γνώσεις αποκτάς και ότι η γνώση είναι δύναμη. Σε έναν δρόμο, στο κέντρο, υπάρχει ένας άστεγος άντρας που διαβάζει πάντοτε βιβλία. Όμως εμένα δεν μου φαίνεται και παντοδύναμος. Τι παράξενο. Αλλά θέλεις να μάθεις ποιος είναι ο πιο παράξενος από όλους? Ο φίλος μου ο Ντάγκ έχει για κατοικίδιο μία χελώνα που τη φωνάζει Πρισίλα και τη βγάζει βόλτα με λουρί σαν σκύλο. Όταν ο μπαμπάς μου του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί μήπως το σκάσει γιατί οι χελώνες είναι πολύ αργές, ο Ντάγκ απάντησε «Μπορεί, αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσω». Τι παράξενο. Είδες, στόπα, οι άνθρωποι είναι παράξενοι. Ακόμα και οι φίλοι μου. Αν είναι έτσι, μήπως είναι παράξενο το να είσαι φυσιολογικός? Τι παράξενο.
Και τώρα να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να ετοιμαστώ για το σχολείο.

ήταν το πολύ χαριτωμένο βιβλίο «Παράξενος που είναι ο κόσμος», των Βίκτορ Σάντος και Καταρίνα Σομπράλ, από τις εκδόσεις Καρνιβόρα. Όνειρα γλυκά και παράξενα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ραδιοφωνικές πρεμιέρες. Ηχογραφήσεις της εθνικής λυρικής σκηνής στο τρίτο. Καρέρ, Πονηρίδης, Καλομήρης. Ελληνικά έργα μουσικής δωματίου. Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και σας καλωσορίζω σε μία ακόμη στάση στις ραδιοφωνικές πρεμιέρες του τρίτου προγράμματος. Στη σημερινή μας περιήγηση στις ραδιοφωνικές πρεμιέρες της εθνικής λυρικής σκηνής, το τρίτο πρόγραμμα παρουσιάζει ένα σπάνιο ανθολόγιο ελληνικής μουσικής δωματίου. Μία διαδρομή που εκτείνεται από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον 20ο, αποκαλύπτοντας την εξέλιξη του ελληνικού ήχου μέσα από τα πνευστά και το πιάνο. Θα ξεκινήσουμε με τον ζακίνθιο Παύλο Καρέρ, ο οποίος στους δικούς του μουσικούς κήπους, τα Giardini Musicali, μεταφέρει τον μελωδικό πλούτο από τις όπερες του Βέρντι στο φλάουτο και το πιάνο, διατηρώντας ζωντανή την επτανησιακή ρομαντική παράδοση. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε σε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μοντερνισμού, τον Γεώργιο Πονηρίδη. Μέσα από μια σειρά έργων του για ξύλινα πνευστά, ο Πονηρίδης ξεδιπλώνει τη γαλλική του παιδεία και μια ιδιαίτερη συνθετική οικονομία, πειραματιζόμενος με νεότερες τεχνικές που προσδίδουν στον ελληνικό λόγο μια αίσθηση νεοκλασικής κομψότητας. Το αφιέρωμά μας ολοκληρώνεται με τον Μανώλη Καλομήρη σε μια λιγότερο συνηθισμένη πτυχή της εργογραφίας του, τα έργα του για δύο πιάνα. Ο Παύλος Καρέρ, ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που δημιούργησε μια εθνική οπερατική παράδοση, υπήρξε ταυτόχρονα μια προσωπικότητα με βαθιά ευρωπαϊκή παιδεία, στενά συνδεδεμένη με το ιταλικό μελόδραμα. Η αγάπη του για τη φωνητική μουσική και το θέατρο δεν περιορίστηκε μόνο στις δικές του μεγάλες όπερες, αλλά μεταφέρθηκε με μοναδική δεξιοτεχνία και στον κόσμο της μουσικής δωματίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Καρέρ δημιούργησε μια σειρά έργων υπό τον γενικό τίτλο Giardino Musicale. Πρόκειται για φαντασίες για φλάουτο και πιάνο, οι οποίες βασίζονται σε δημοφιλή θέματα από τις όπερες του μεγάλου του προτύπου, του Giuseppe Verdi. Σήμερα θα ακούσουμε το Giardino Musicale αριθμός 1, βασισμένο σε θέματα από τον Τροβατόρε, και το Giardino Musicale αριθμός 3, εμπνευσμένο από τον Ριγκολέτο. Ερμηνεύουν ο Βαγγέλης Σταθουλόπουλος στο φλάουτο και η Ελένη Νταφέκα στο πιάνο.

Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο από τα Τζερντίνι μουσικάλι του Παύλου Καρέρ, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος και η πιανίστα Ελένη Νταφέκα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Έλληνας συνθέτης από την Κωνσταντινούπολη ταξιδεύει στην Ευρώπη αναζητώντας έναν νέο μουσικό κόσμο. Ο Γεώργιος Πονηρίδης σπουδάζει στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, παίζει βιολί σε μεγάλες ορχήστρες και έρχεται σε επαφή με τις πιο σύγχρονες μουσικές τάσεις της εποχής του. Όμως, όσο βαθιά και αν βυθίζεται στη δυτική μουσική πρωτοπορία, δεν απομακρύνεται ποτέ από τις ελληνικές και βυζαντινές του ρίζες. Στα έργα του συναντιούνται η βυζαντινή ψαλμοδία, τα δημοτικά ακούσματα και οι τολμηρές αρμονίες της ευρωπαϊκής μοντέρνας μουσικής. Έγραψε συμφωνίες, κοντσέρτα, μουσική δωματίου και σκηνικά έργα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό μουσικό σύμπαν. Κι όμως σήμερα το όνομά του παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Η μουσική του θεωρήθηκε δύσκολη, μακριά από το πιο λαϊκό και εύκολα αναγνωρίσιμο ελληνικό ύφος που κυριάρχησε στον 20ο αιώνα. Πολλά έργα του έμειναν σε χειρόγραφα ή παρουσιάστηκαν ελάχιστες φορές. Έτσι, ο Πονηρίδης πέρασε για χρόνια στη σκιά της μουσικής ιστορίας, όχι επειδή του έλειπε η αξία, αλλά επειδή βρέθηκε πολύ μπροστά από την εποχή του. Τα τελευταία όμως χρόνια, ερευνητές, μουσικά αρχεία και νέες παρουσιάσεις έργων του έχουν αρχίσει να ξαναφέρνουν το όνομά του στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας σιγά σιγά έναν από τους πιο ιδιαίτερους Έλληνες συνθέτες του περασμένου αιώνα. Έτσι λοιπόν σήμερα ακούμε έργα μουσικής δωματίου του Γεωργίου Πονηρίδη. Ξεκινάμε με τα τρία λυρικά κομμάτια. Τα μουσικά κείμενα αποκαταστάθηκαν με την επιμέλεια του Γιάννη Σαμπροβαλάκη και του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Γιάννης Σαμπροβαλάκης κλαρινέτο και Γεώργιος Φαρούγκιας φαγκότο.

Ακούσαμε τα τρία λυρικά κομμάτια του Γεωργίου Πονηρίδη που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, ο ομποίστας Γιάννης Τσελίκας, ο κλαρινετίστας Γιάννης Αμπροβαλάκης και ο φαγκωτίστας Γεώργιος Φαρούγκιας. Η αναζήτηση του Πονηρίδη γύρω από τις ηχητικές δυνατότητες των πνευστών συνεχίζεται με το τρίο για φλάουτο, κλαρινέτο και φαγκώτο. Εδώ η απουσία του όμποε δίνει στη σύνθεση έναν πιο βαθύ και ζεστό χαρακτήρα. Στα τρία μέρη του έργου ο συνθέτης πειραματίζεται με νεότερες τεχνικές, αποφεύγοντας τον πληθωρικό ρομαντισμό και επενδύοντας στην καθαρότητα των γραμμών. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Άγγελος Πολίτης κλαρινέτο και Γεώργιος Φαρούγκιας φαγκώτο.

και μετά το τρίο για φλάουτο, κλαρινέτο και φαγκότο του Γεωργίου Πονηρίδη, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, ο κλαρινετίστας Άγγελος Πολίτης και ο φαγκωτίστας Γεώργιος Φαρούγγιας, συνεχίζουμε με το τρίο για φλάουτο, όμποε και κλαρινέτο, στο οποίο ο Πονηρίδης στρέφεται στις πιο υψηλές και λαμπερές συχνότητες των ξύλινων πνευστών. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε και Άγγελος Πολίτης κλαρινέτο.

Ακούσαμε το τρίο για φλάουτο, όμποε και κλαρινέτο του Γεωργίου Πονηρίδη, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, ο ομποίστας Γιάννης Τσελίκας και ο κλαρινετίστας Άγγελος Πολίτης. Μία ιδιαίτερη ηχητική έκπληξη μας επιφυλάσσει το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, βιόλα και φαγκότο που ακολουθεί. Η προσθήκη της βιόλας ανατρέπει την αποκλειστικότητα των πνευστών, εισάγοντας το έγχορδο στοιχείο ως έναν συνδετικό κρίκο. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Αντίλοχος Τρανός βιόλα και Γεώργιος Φαρούγγιας φαγκότο.

και μετά το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, βιόλα και φαγκότο του Γεωργίου Πονηρίδη, που ερμήνευσαν οι Ευαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Αντίλοχος Τρανός βιόλα και Γεώργιος Φαρούγγιας φαγκότο, ο κύκλος των έργων του Γεωργίου Πονηρίδη ολοκληρώνεται με το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο, που ερμηνεύουν οι Ευαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Άγγελος Πολίτης κλαρινέτο και Γεώργιος Φαρούγγιας φαγκότο.

ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, ο ομποίστας Γιάννης Τσελίκας, ο κλαρινετίστας Άγγελος Πολίτης και ο φαγκοτίστας Γεώργιος Φαρούγγιας ερμήνευσαν το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο του Γεωργίου Πονηρίδη. Η σημερινή μας περιήγηση στις ραδιοφωνικές πρεμιέρες ολοκληρώνεται με τον πρωτομάστορα της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, τον Μανώλη Καλομήρη. Αν και ο συνθέτης ταυτίστηκε κυρίως με τις πληθωρικές του όπερες και τα μεγάλα συμφωνικά του έργα, η δημιουργία του για δύο πιάνα αποκαλύπτει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή της συνθετικής του γραφής. Στο πιάνο ο Καλομήρης καταφέρνει να συμπυκνώσει ολόκληρο τον ορχιστρικό του όγκο, μετατρέποντας τα πλήκτρα σε ένα πολυφωνικό πεδίο έντονων συναισθημάτων και δραματικών αντιθέσεων. Το πρώτο έργο της ενότητας είναι το Πρελούδιο και Φούγκα για δύο πιάνα. Εδώ ο Καλομήρης στρέφεται στις κλασικές αυστηρές φόρμες της δυτικοευρωπαϊκής παράδοσης, αποδεικνύοντας τη βαθιά αντιστοιχτική του μαστοριά. Η εκπομπή μας θα κλείσει με ένα έργο σταθμό, το συμφωνικό ποίημα Μινάς ο Ρέμπελος, το οποίο παρουσιάζεται στην σπάνια μεταγραφή του για δύο πιάνα. Σύνθεση του 1940, το έργο βασίζεται στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα του Κωστή Μπαστιά, του σπουδαίου λογοτέχνη και του πρώτου Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η μουσική αφηγείται με συναρπαστικό τρόπο τις περιπέτειες του νεαρού Μινά στις ελληνικές θάλασσες. Η μεταφορά του έργου για δύο πιάνα αναδεικνύει την ικανότητα του Καλομήρη να διατηρεί την ορχιστρική του δύναμη και τον αφηγηματικό του χαρακτήρα, ακόμη και μέσα από ένα αμιγώς πιανιστικό πρίσμα. Τα δύο αυτά απαιτητικά έργα ερμηνεύει το πιανιστικό δίδυμο Χρήστος Σακελαρίδης και Μπεάτα Πίνσετιτς.

Ακούσαμε το «Πρελούδιο και φούγκα» καθώς και τον «Μινά τον Ρέμπελο» του Μανώλη Καλομήρη στην εντυπωσιακή τους απόδοση για δύο πιάνα από τον Χρήστο Σακελαρίδη και την Μπεάτα Πίνσετιτς. Με τα έργα αυτά ολοκληρώθηκε το σημερινό μας αφιέρωμα στην ελληνική μουσική δωματίου μέσα από τις ραδιοφωνικές πρεμιέρες του τρίτου προγράμματος σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Την ηχοληψία, τη μίξη ήχου και το mastering έκανε ο Κώστας Μπόκος και τον Μάιστερ ήταν ο Γιάννης Αμπροβαλάκης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Μπακασιέτας. Ακούτε το δέντρο της τζαζ. Την εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

It isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented.

Η Stacey Kent με την παρέα της και τον σαξοφωνίστα Jim Tomlinson τραγούδησε το «It Might As Well Be Spring», ένα jazz standard των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein, που πρωτοακούστηκε στην ταινία «State Fair» του 1945. Από την Ίνα Σιμών, την Έλα Φιτζέραλντ, τον Φρανκ Σινάτρα που το τραγούδησαν, μέχρι την Bossa Nova εκδοχή του από τους Stan Getz και Astrud Gilberto, τη swing version της Peggy Lee, την πιανιστική εκδοχή του Bill Evans με το τρίο του και τη σπιντάτη ερμηνεία του Brad Mehldau με το δικό του τρίο, υπάρχει και η ερμηνεία της Blossom Diary, η οποία με τη σχεδόν παιδική τελικά τη φωνή της έχει τραγουδήσει και το «They Say It's Spring» που έγραψαν οι Bob Hames και Marty Clark, που πρωτοηχογραφήθηκε από την ίδια το 1958 για το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της που υπογράφει με το όνομά της.

η φύση εφορεί. Η ενέργεια της ζωής εκρήγνεται και ρέει. Οι τεράστιοι ουρανοί της άνοιξης ανοίγουν για να υποδεχτούν το φως και τα χρώματα. Κάθε άνοιξη, η όμορφη γεμάτη χάρες κόρη Περσεφόνη ανεβαίνει στη γη, ανταμώνει με τη θεά Δήμητρα, η μητέρα αγκαλιάζει, η θεά της γης και της βλάστησης ανθίζει και ευλογεί τα πάντα από τη χαρά της. Η φύση και τα πλάσματά της υποκλίνονται στον ήλιο και ο Μάθιου Χάλσαλ με την τροπέτα του αποτείει φοροτιμής χαιρετισμό στον ήλιο.

Οι κήποι μεγαλώνουν χωρίς ανάσα. Ζαλισμένοι και μεθυσμένοι ρίχνουν τα φυλώματά τους και γεμίζουν κάθε ρογμή με φυλώδη ουσία. Στον κήπο του Hans Joachim Roedelius όμως απουσιάζει η βιασύνη, η ανυπομονησία και η ορμή. Πλημμυρίζει αντιθέτως ησυχία και ηρεμία, με τον ίδιο να παίζει μια απλή αθώα μελωδική μουσική στο keyboard του, σαν μια βόλτα στο πάρκο.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας, στην περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. The Owl of Cranston. Η κουκουβάγια του Cranston είναι σύνθεση του Paul Moussian. Κυκλοφόρησε το 1984 στο άλμπουμ The Story of Mariam. Για το The Bird Song Project το παίζουν οι κιθαρίστες Bill Frisell και Julian Lange και βρίσκεται στο 16ο δίσκο της συλλογής.

Μέσα από κάθε άνοιξη περνάει κάποια στιγμή ένας θερμός άνεμος παροξυσμού. Οι μέρες γίνονται πιο ευρύχωρες και μια φωτεινή πνοή της καθαρίζει με την αναπνοή της, της αναζωώνει. Τα πνευστά της σκορπίζουν μικρές λάμψεις ξεδιπλώνονται σαν γυρλάντες, όπως το σαξόφωνο του Χάκον Κόρσνατ στο Στρίμερ.

Την άνοιξη, οι ρίζες των δέντρων θέλουν να μιλήσουν. Κάτω από το γρασίδι έχουν μαζευτεί σκέψεις, ιστορίες, παραμύθια. Κάτω από τις ρίζες έχουν μαζευτεί ψήθυροι πνιγμένοι, άναρθροι. Και το παιδί σκαλίζει το χώμα και τους απελευθερώνει. Τους φωλιάζει στις χούφτες του και τους κάνει όνειρα για τη ζωή. Οι Esbjørn Svensson Trio παίζουν για το όνειρο της παιδικής ηλικίας.

0: Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ» που σήμερα άνθησε με μουσικές γεμάτες φως και άνοιξη. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Βραδινές αρμονίες και ξεκινήσαμε με Ρζεύσκι και μια νάνο σονάτα. Θα παίξουμε λίγο με τα μεγέθη σήμερα, γιατί ακολουθεί η συμφωνία Μπρέβης για σόλο πιάνο, όχι ολόκληρη, προς Θεού, είναι διάρκειας 2,5 ώρων η Μπρέβης συμφωνία. Και όχι, δεν πρόκειται περί ηρωνίας, ο τίτλος δεν είναι ηρωνικός. Είναι μικρή σε σχέση με άλλες, με τις άλλες, τετράωρες και πεντάωρες, τέτοια συμφωνίες του συνθέτη. Οι περισσότερο μοιημένοι θα έχετε μάλλον ήδη μαντέψει πως πρόκειται για τον Σοράμπτζη. Πριν πούμε άλλα, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο για σήμερα απόσπασμα της πέμπτης συμφωνίας για σόλο πιάνο του Ινδού συνθέτη από τον Τζον Όγκτον, ο οποίος αρεσκόταν στο να τα βάζει με αυτά τα μεγάλα θηρία του πιανιστικού ρεπερτορίου. Ήταν άλλωστε κατάλληλα εξοπλισμένος. Τώρα όμως και πάλι Ριζεύσκι.

Πιανιστική μουσική λοιπόν από τις μινιατούρες, πάμε πάλι στον μεγάλο συνθέτη της μεγάλης διάρκειας έργων συνθέτη, γιατί και ο Ζεύσκι ασφαλώς μικρά έργα αλλά εξίσου μεγάλα. Σοράμπτζι λοιπόν, Καϊχοσρού, Ζαπούρτζι, Σοράμπτζι, και αυτή η μικρή συμφωνία για σόλο πιάνο του ειδικής καταγωγής Άγγλου συνθέτη θυμίζει, όπως και τα περισσότερα ή τέλος πάντων πολλά από αυτά τα εκτενή μουσικά ποίηματα, έναν γαλαξία αν θέλετε μέτρη των φωτεινών και λιγότερο φωτεινών ήχων, όπως αυτός αργά συστρέφεται και εμείς αναβυθιζόμαστε με ένα φανταστικό σκάφος μέσα σε αυτό το φως, το κατακερματισμένο σε εκατομμύρια άστρα.

Ορζεύσκι λοιπόν, τώρα ακούμε Σοράμπτζη φυσικά, αλλά θα πάμε στο Ορζεύσκι. Ο Ορζεύσκι συνέθεσε την νανοσονάτα, γιατί από μία ξεκίνησε, μη έχοντας στο νου του κάποια συνέχεια, όταν ένας φίλος του Ιάπωνας επιστήμονας, ο Χιντεγιούκι Αράτα, του έστειλε ένα άρθρο που είχε να κάνει με την νανοτεχνολογία, ένα άρθρο δικό του. Και ο Ορζεύσκι απάντησε λοιπόν με κάτι τέτοιο.

Ρζεύσκι λοιπόν, Νάνο Σονάτα. Μια δίνει ήχον ο Σοράμτζι, ένας σπυροειδής μουσικός γαλαξίας, και εμείς ταξιδιώτες, και αν και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γυρίσουμε το γαλαξία είτε με το στόπ είτε με δικό μας όχημα, μπορούμε τουλάχιστον με όχημα την ψυχή μας και τη φαντασία μας, και χάρη σε αυτούς τους μάγους των ήχων, να κάνουμε κάποιες φορές ένα ταξίδι.

Σοράμπτζη λοιπόν, σύντομη συμφωνία για σόλο πιάνο με τον Τζον Όγκτον. Έτσι λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Ρζεύσκι και με αφορμή μια άλλη ανάθεση που είχε εκείνη την περίοδο και έχοντας μείνει ικανοποιημένος από την πρώτη του νανοσονάτα, αποφάσισε να συνθέσει και άλλες, να συνεχίσει τον κύκλο. Τελικώς συνέθεσε 56.

Ο Νταν Βαντερβάλε εδώ αρμηνεύει Ριζεύσκι και μία ακόμα νανοσονάτα. Και πίσω στις ηριδίζουσες αρμονίες του Σοράμτζη που σαν κύματα φουσκώνουν άλλοτε μικρά και ανεπαίσθητα, άλλοτε γιγαντιαία και επιθετικά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που νιώθει κανείς σε τόσο εκτενή και πρισματικά, αν μου επιτρέπετε αρμονικά μιλώντας έργα, είναι πως δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση, και για να επιστρέψουμε στην αναλογία του σύμπαντος, δεν υπάρχει πάνω και κάτω ή κάποιο σταθερό σημείο, παρά μονάχα σε σχέση με κάτι.

Αυτή λοιπόν η μουσική του Σοράμτζη βρίσκεται πέραν της διαφοράς ασφαλώς της διάρκειας και της φόρμας στον αντίποδα της μουσικής των μικρών αυτών έργων του Ρουζεύσκη. Όμως αναρωτιέμαι μήπως τελικά είναι θέμα οπτικής γωνίας, τρόπος του λέγειν, ή απόστασης αν θέλετε. Μήπως στη μία περίπτωση έχουμε φτάσει πολύ κοντά, βρισκόμαστε μέσα στο μουσικό γαλαξία, ενώ στην άλλη τον παρατηρούμε από κάποιο απομακρυσμένο σημείο, βλέποντας το φως του που απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα.

Ρζεύσκι. Και αναρωτιέμαι, φίλοι, αν κανείς χρειάζεται να ακούσει ολόκληρο ένα τέτοιο εκτενές έργο, ενώ φυσικά αναφέρομαι στην Συμφωνία Μπρέβης του Σοράπτζη, αν χρειάζεται να τα ακούσει όλο προκειμένου να μπορέσει να αντλήσει την ουσία του ή το νόημά του, αν θέλετε, ίσως. Όμως θεωρώ, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους έργα, πως αρκεί κάποιος να βυθιστεί σε ένα βαθμό, όσο μπορεί να μείνει συγκεντρωμένος και όσο μπορεί να αφαιθεί στη μουσική να τον παρασύρει, ώστε να πάρει πραγματικά κάτι μαζί του.

Σοράμπτζη λοιπόν και Ρζεύσκι, ο ένας μετά τον άλλον αυτή τη φορά. Ακούσαμε φίλοι το πρώτο μέρος της συμφωνίας Μπρέβης για σόλο πιάνο του Σοράμπτζη, η πέμπτη του τέτοια συμφωνία, ερμηνευμένη από τον Τζον Όγκτον, και ένας ακόμα Ρζεύσκι μετά από τις νανοσονάτες όπως τις μήνευσε ο Νταν Βαντερβάλε. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γιάννης Κωσταράκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Γεια σας. Ξεκινήσαμε σήμερα με την πιανίστα Έρικα Ριμπέιρο, αλλά επίσης εδώ συμμετέχει και στο βιολί η Φρανσέσκα Άντερεκ, Βραζιλιάνες και οι δύο. Και ο συνθέτης Βραζιλιάνος, Γιαμάντου Κώστα, τον έχω παρουσιάσει στο παρελθόν από τον νότο της Βραζιλίας, εκλεκτός κιθαριστής, και το κομμάτι Σάμπα Προ Ράφα, έτσι ονομάζεται. Είναι μία εκτέλεση ειδικά για βιολί και για πιάνο, όπως είπα. Τώρα, η Έρικα Ριμπέιρο είναι Βραζιλιάνα πιανίστα με καθιερωμένη διεθνή καριέρα. Μάλιστα, ήταν υποψήφια για ένα Latin Grammy για το άλμπουμ της το 2021 με έργα των Σοφία Γκουιμπαϊντούλινα, Ερμέτο Πασκουάλ, μεγάλο όνομα και συνθέτης και καλλιτέχνης από την Λατινική Αμερική, και Ιγκορ Στραβίνσκι. Και έχει λάβει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου βραβείου στο διαγωνισμό Nelson Freire. Εμφανίζεται τακτικά στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών στη Βραζιλία, αλλά και στο εξωτερικό. Κατέχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Σαν Πάολο και εργάζεται ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Ντε Ζανέιρο, το οποίο αποκαλείται σε σύντομα Uni Rio. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε ένα δείγμα από μία δική της μετάφραση πάνω σε ένα κομμάτι του Ιγκορ Στραβίνσκι. Τρεις ποεσίες de lírica japonesa, τρία ποίηματα ιαπωνέζικου λυρισμού. Είναι το δεύτερο κομμάτι, Μαζατσούμι, με την Έρικα Ριμπέιρο.

πώς η Έρικα Ριμπέιρο διαλέγει τη Φρανσέσκα Άντερεγκ για να ερμηνεύσουν στο πρώτο κομμάτι που ακούσαμε τον Γιαμάντου Κώστα στην κιθάρα. Και αυτό είναι μάλιστα και το κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ένα έργο το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε στη Βραζιλία πάνω σε έργα της Έρικα Ριμπέιρο, στο μεγάλο έργο βέβαια του Βίλα Λόμπος. Πάμε ακούσουμε όμως μια άλλη ερμηνεία εδώ πέρα, άλλη μια εκτέλεση της Έρικα Ριμπέιρο σε έργο του Αντρέ Μεχμαρί. Πάλι με τη Φρανσέσκα Άντερεγκ στο βιολί. Σονάτα παραβιόλα επιάνο.

τον Αντρέ Μεμαρή τον γνώριζα από άλλο είδος μουσικής και γι' αυτό μου προξένησε εντύπωση, ας πούμε, κάποια κομμάτια όπως και του Γιαμάντου Κώστα που βασίστηκε πάνω στις δικές της ερμηνείες πάνω στο έργο αυτών των συνθετών. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, το σημερινό πρόγραμμα εστιάζει πάνω στον μεγάλο συνθέτο Βιλαλόμπος. Λοιπόν, Έτορ Βιλαλόμπος. Πάμε να ακούσουμε την ορχήστρα του Νάσφιλ τη Συμφωνική με διευθυντή ορχήστρα στον Κένεθ Σέρμερχον πάνω στο έργο Baianas Brasileiras νούμερο 4. Έργο Μιουντίνο. Πάμε να ακούσουμε να δούμε πώς το μεταφράζουν, πώς το βλέπουν οι μεγάλες ορχήστρες και διευθυντές ορχήστρας τους και πώς το βλέπει μετά η ίδια η Έρικα Ριμπέιρο για να μιλήσουμε για το έργο της.

Ακούστηκε το έργο Baianas Brasileiras νούμερο 4, Mudino, σύνθεση του Arturo Villalobos, και ήταν η συμφωνική ορχήστρα του Nashville με διευθυντή ορχήστρας τον Kenneth Schermerhorn. Πριν περάσω στο έργο το Baianas Brasileiras νούμερο 4, αλλά με την κοπή την παρουσίαση της Erika Ribeiro, έψαξα λίγο για να βρω το εξής, ότι το έργο της χαρακτηρίζεται από μια διαρκή προσέγγιση τόσο στις κλασικές όσο και στις λαϊκές παραδόσεις. Καθ' όλη η διάρκεια της χωράφησης της Ribeiro εναλλάσσεται μεταξύ ακουστικού πιάνου και Wurlitzer. Το Wurlitzer είναι ένα γνωστό αρμόνιο, πιστεύω να το ξέρετε, ενός οργάνου που έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του ηχητικού λεξιλογίου της. Ήτανε έρωτας με τον πρώτο ήχο, έγραψε η ίδια. Κάθε ηχόγραμμα ανταποκρίνεται σε κάτι που ήδη λανθάνει στην παρτιτούρα του Villalobos. Δεν βρήκαμε κάτι, δεν εφήβραμε τίποτα. Διευρύναμε τις έννοιες που από αυτό που έχει προταθεί από τον ίδιο το συνθέτη. Από πολλές απόψεις αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με την καλλιτεχνική θέση του ίδιου του Villalobos, όπως παρατήρησε ο Κουβανός μουσικολόγος και συγγραφέας Αλέχο Καρπεντιέ. Ο συνθέτης δεν λειτουργήσε ως λαογράφος που συλλέγει και αναπαράγει θέματα, αλλά ως καλλιτέχνης που εσωτερικεύει τα μουσικά περιβάλλοντα και τα μεταμορφώνει σε προσωπική έκφραση. Ο ίδιος ο Villalobos εξέφρασε αυτή την ιδέα συνοπτικά, με τα λόγια του. «Δεν είμαι λαογράφος, η μουσική μου είναι έτσι, όπως είναι, επειδή έτσι τη νιώθω». Η σχέση του λοιπόν με τη βραζιλιάνικη μουσική ταυτότητα δεν βασιζόταν επομένως στη στιλιστική αναπαραγωγή, αλλά σε μια βαθύτερη διαδικασία πρώτα απορρόφησης και μεταμόρφωσης. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ίδιο έργο που ακούσαμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Nashville, από την Erika Ribeiro. Baianas Brasileiras νούμερο 4, Danza Mudino.

προσπάθησα να δώσω στην αρχή τον ήχο τον οποίο έχουμε συνηθίσει, ειδικά στο τρίτο πρόγραμμα, να παρουσιάζονται τα έργα του Βιλαλόμπος. Όπως νωρίτερα είπα, ήταν η συμφωνική ορχήστρα του Νάσβιλ. Εδώ όμως διαβάσαμε μια άλλη ερμηνεία, τον Danza mio Dino του Βιλαλόμπος από την Έρικα Ριμπέιρο. Πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη του πιάνου, ο οποίος είναι γνωστός και στη Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Μαρτσέλο Μπράτκε, ο οποίος ερμηνεύει, δίνει τη δική του εκδοχή στο Viva o Carnaval, Έτορ Βιλαλόμπος νούμερο 6.

αγγλότην εκτέλεση αυτή του Μαρτσέλο Μπράτκε από τον δίσκο του Villa Lobos Complete Solo Piano Works μέρος 4 και 5. Η κεντρική πτυχή του άλμπουμ της Έρικα Ριμπέιρο είναι η προσοχή του και η αφοσίωση στο ρυθμό. Κάτι το οποίο βέβαια είναι κλασικό για όσους έρχονται από τη Βραζιλία. Είναι αυτό το οποίο έλεγα εκτός του τύπου αίματος που έχει α, β, αρνητικό, θετικό κλπ. Κυκλοφορεί ο ρυθμός μέσα. Η γραφή του Villa Lobos έχει συχνά προσεγγιστεί μέσα από τις μελωδικές ή αρμονικές της ιδιότητες. Αλλά εδώ η έμφαση δίνεται στη ρυθμική της διάσταση και στη σύνδεσή της με τις βραζιλιάνικες μουσικές καταβολές. Η παρουσία των γκρουστών και ο όγκος τους που φέρουν και μεταβάλλουν το ρόλο του πιάνου μέσα στο σύνολο. Τα κρουστά κάνουν τη χειρονομία ορατή και αυτό αλλάζει το ίδιο το πιάνο. Όσο περισσότερο παίζαμε μαζί, θυμάται η Ριμπέιρο, τόσο περισσότερο καταλάβαινα ότι το σώμα μου χρειαζόταν επίσης να χορεύει, να πάλεται. Πράγμα το οποίο πιστεύω γίνεται εμφανές με τη δική της μεταφορά του έργου αυτού. Βίβα ο καρναβάλ από την Έρικα Ριμπέιρο.

η δική της εκδοχή στο έργο του συμπατριώτης της Βιλαλόμπος από την Έρικα Ριμπέιρο. Λοιπόν, προχωράω σε ένα έργο επίσης κλασικό γνωστό για τους περισσότερους φίλους του Ετόρ Βιλαλόμπος. Σωρός νούμερο 3 Πικαπάο. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Από χοροδία Ανδρική. Της Φιλαρμονικής της Γκραν Κανάρια.

Αυτή είναι η εκδοχή από τα Κανάρια νησιά, ανδρική κοροδία. Και τώρα η αντίστοιχη στη Στουτγκάρδη, με διευθυντή ορχήστρα στον Μάρκος Κρίντ. Έτορ Βιλαλόμπος, σωρός νούμερο 3, Πικαπάου.

Είναι εκδοχή για ακαπέλα. Είναι Hector Villalobos, σωρός νούμερο 3, Pica-Pau, και ήταν η Südwestrundfunk, νοτιοδυτική κρατική ορχήστρα, η δημόσια ραδιοφωνία όπως λέγεται, της Στουτγκάρδης, με διευθυντή ορχήστρα τον Μάρκους Κρίντ. Τώρα, πάμε να ακούσουμε πώς η Έρικα Ριμπέιρο βλέπει το ίδιο κομμάτι σήμερα.

Όταν διάβασα τη δήλωση της Έρικα Ριμπέιρο ότι όταν ακούει το συμπατριώτη της Έτορ Βιλαλόμπος ότι τον ακούει στα σύγχρονα έτσι κομμάτια τα οποία βρίσκει από διάφορες ορχήστρες ανά τον κόσμο αλλά και τα δικά της, δεν μπορεί να σταθεί στην καρέκλα έτσι ακίνητη. Πάλετε ρυθμικά, είναι Βραζιλιάνα. Έτσι λοιπόν εστίασα πάνω στο έργο της. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το έργο της Έρικα Ριμπέιρο, Βιλαλόμπος. Πώς βλέπει η ίδια το έργο του μεγάλου συνθέτη. Σιράντας νούμερο 15 και Λίντος Όλιος. Για τη συνέχεια.

Και λίντος όριος. Τι ωραία, τι όμορφα μάτια. Στο πιάνο η Ερικα Ριμπέιρο, μια σύνθεση εδώ πέρα, ανασύνθεση του έργου Τζιράντας νούμερο 15 του Έτορ Βιλαλόμπος. Στη συνέχεια πάμε στην βραζιλιάνικη ψυχή, σύμφωνα με την Ερικα Ριμπέιρο και τον βέβαια Έτορ Βιλαλόμπος. Σωρός νούμερο 5.

Alma Brasileira, σωρός νούμερο 5, σύμφωνα με την πιανίστα και συνέδρια Erika Ribeiro. Τώρα πάμε στο Carnaval das Crianças, καρναβάλι για μικρά παιδιά, ο Ζινέτο του Πιεροζίνιο. Ετόρ Villa Lobos, σύμφωνα με την Erika Ribeiro.

Καρναβάλι για μικρά παιδιά. Καρνεβάλ ντας κριάνσας. Για τη συνέχεια. Φεζοάντα σιαμπερίγο. Φεζοάντα, υπενθυμίζω ή μάλλον ημερώνω, ότι είναι το κλασικό φαγητό, το εθνικό φαγητό, περίγο. Φεζοάντα, υπενθυμίζω ή μάλλον ημερώνω, ότι είναι το κλασικό φαγητό, το εθνικό φαγητό,

από τα πιο άγνωστα σχετικά έργα του Villa-Lobos, Feijoada sem Perigo. Και το επόμενο κομμάτι επίσης δεν είναι γνωστό τόσο πολύ. New York Skyline.

Κινούμενη από το πάθος μου, γράφει η Έρικα Ριμπέιρο για τη μουσική του Βίλα, του Έντορ Βίλα Ρόμπος, προέκυψε μια αρχική ιδέα. Να αντιμετωπίσω το πιάνο σε ένα κυρίως κρουστό όργανο, εστιάζοντας την

επίθεση και το ηχόχρωμα που παράγουν τα σφυριά στις χορδές. Αυτό λέει επίθεση, δηλαδή το πώς τυπούνε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πιο οργανική σύνδεση μεταξύ του οργάνου και των ρυθμικών θεμελίων του έργου του συνθέτη, τα οποία επιδιώξαμε μαζί με τους συνεργάτες μου να αναδείξουμε στις ενορχιστρώσεις, χωρίς ποτέ να διακυβεύσουμε τον έντονο μελωδικό λυρισμό και την αρμονική του ευρηματικότητα του Έτορ Βίλα Λόμπος, του συμπατριώτη μας. Στην προσπάθεια αυτή, η Έρικα Ριμπέιρο έπαιξε πιάνο και βούλιτζερ, αρμόνιο, Ρεϊνάλντο Μποαβεντούρα, κρουστά, Λτσον Γκάλτερ, κόντρα μπάσο, Ναταλία Μίτρ, μαρίμπα και μπεριμπάο, το κλασικό όργανο που μοιάζει σαν ένα τόξο βραζιλιάνικο, το οποίο πηγάζει βέβαια αρχικά από αφρικάνικες παραδόσεις μουσικής, και ο Μαρτσέλο Γκάλτε, ο οποίος επιμελήθηκε τις διασκευές για το Βούλιτζερ. Τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, στον επίλογο, είναι μία σύνθεση, ανασύνθεση, ενός έργου, ενός άλλου κλασικού συνθέτη και μουσικού, ιστορικού βέβαια για τη βραζιλιάνικη σκηνή, Ερμέτο Πασκουάλ. Και όχι μόνο για τη βραζιλιάνικη, γιατί είναι πλατύτερα και ευρύτερα γνωστός ο Ερμέτο Πασκουάλ. Ακούμε τον τίτλο «Serie de Arco» από την πιανίστα Έρικα Ριμπέιρο.

Serie de Arco. Σύνθεση του αξέχαστου Ερμέτο Πασκουάλ. Βραζιλιάνος δεξιοτέχνης μουσικός και συνθέτης, με την πιανίστα Έρικα Ριμπέιρο. Ερμέτο Πασκουάλ, 1936-2025. Εδώ θα υπενθυμίσω ότι ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με μουσική που ενσωματώνει με αξιοθαύμαστο τρόπο στοιχεία της παράδοσης της πατρίδας του, ο Αντωνίν Ντβόρζακ γράφει τους περίφημους σλαβικούς χορούς του. Ακούμε δύο από αυτούς, τον 8ο και τον 3ο, από το έργο 46 που ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Άρβιντ Έγκεγκόρντ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Arvid Engegaard ερμήνευσε δύο σλαβικούς χορούς από το έργο 46 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Η Καμίλα Ντερόση ήταν μία από τις πιο μυστηριώδεις μορφές στην ιστορία της μουσικής και μία από τις ελάχιστες γυναίκες που συνέθεσαν μουσική στην Αυστρία και τη Βόρεια Ιταλία την περίοδο μεταξύ του 1670 και 1725. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή της πέρα από το ότι ήταν ρωμαϊκής καταγωγής, καθώς υπέγραφε όλες τις συνθέσεις της ως Ρωμάνα. Ωστόσο, τα περισσότερα έργα που έχουν διασωθεί από εκείνη την εποχή είναι δικά της σε σχέση με σύγχρονες της γυναίκες συνθέτριες. Το «Σαν Ταλέσιο» είναι ένα από τα 4 ορατόρια που συνέθεσε η Ντερόση κατόπιν παραγγελίας του αυτοκράτορα Ιωσήφ του Πρώτου της Αυστρίας. Ακούμε την άρια «Dual Sofer το Peramore» που ερμηνεύει ο κόντρα τενόρος Μάρτιν Όρο μαζί με το σύνολο «Μούζικα Φιωρίτα» που διευθύνει η Ντανιέλα Ντόλτσι.

Ο κόντρα τενόρος Μάρτιν Όρο και το σύνολο Μούζικα Φιωρίτα υπό τη διεύθυνση της Ντανιέλα Ρώση ερμήνευσαν το Dual Soferto per Amore από το ορατόριο Σανταλέσιο της Καμίλα Ντερόση. Ένα από τα τελευταία κομμάτια του Ρίχαρντ Στράους, που όμως δεν δημοσιεύθηκε και έγινε γνωστό μόνο μέσω μιας συντομευμένης εκδοχής, είναι το Festmusik der Stadt Wien, αριθμός καταλόγου 133 για χάλκινα και κρουστά, που γράφτηκε το 1943. Ο Στράους το έγραψε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε που περνούσε τους χειμώνες του στη Βιέννη, όταν είχε γνωρίσει ένα διάσημο σύνολο χάλκινων πνευστών της Βιέννης που απαρτιζόταν από μουσικούς των τριών συμφωνικών ορχιστρών της πόλης και περιλάμβανε 12 τρομπέτες, 8 τρομπόνια, 2 τούμπες, τύμπανα και κρουστά.

ο τρομπετίστας Tom Watson και η Βασιλική Ακαδημία Μουσικής Σολιστών Χάλκινων Πνευστών ερμήνευσε το Festmusik der Stadt Wien του Richard Strauss. Ένα δάγκωμα ταραντούλας και η προσπάθεια των αγροτών να βγάλουν το δηλητήριο από το σώμα τους είναι η ιστορία πίσω από την Tarantelle Styrienne, έναν λαϊκό χορευτικό ρυθμό που έγινε μουσικό κομμάτι από τον Claude Debussy και ενορχιστρώθηκε από τον Maurice Ravel. Το ακούμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Winnipeg που διευθύνει ο Καζουχίρο

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Winnipeg υπό τη διεύθυνση του Καζουχίρο Κοϊζούμι ερμήνευσε το κομμάτι «Ταραντέλε στη Ριένε» που έγραψε ο Κλοντ Ντεμπισί και ενορχίστρωσε ο Μωρίς Ραβέλ. Ακολουθεί το μοτέτο «Βάτερ Άμπραχαμ Εμπάρ με Ντιχμάιν» του Χάινριχ Σίτς που ερμηνεύουν τα σύνολα «Λα Καπέλα του Κάλε» και «Μούζικα Φιάτα της Κολονίας» υπό τη διεύθυνση του Ρόλαντ Βίλσον.

Τα σύνολα La Cappella Ducale και Musica Fiata της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Roland Wilson ερμήνευσαν το μοτέτο «Vater Abraham Erbarme Dich Mein» του Heinrich Schütz. Ferenc Farkas για τη συνέχεια και 5 αρχαίοι Ουγγρικοί χοροί για κουιντέτο ξυλινών πνευστών.

ο φλαουτίστας Τάε Βον Κιμ, οι ομποίστες Χιόνγ Σουπ Κιμ και Πιλ Κουάν Σουγκ, ο κλαρινετίστας Χιόν Κον Κιμ και ο φαγκωτίστας Σανγ Βον Γιούν ερμήνευσαν τους 5 αρχαίους ουγγρικούς χορούς του Φέρεντς Φάρκας. Λίγο πιο νότια τώρα, στη Σλοβενία θα πάμε για να ακούσουμε τα 3 ποίηματα του Τόνε Κούντνερ που μελοποίησε ο Σλοβένος συνθέτης Σάμο Βρέμσακ και ερμηνεύει η χοροδία δωματίου ΑΒΕ υπό τη διεύθυνση του Άντρες Χάουψμαν.

Ακούσαμε τα τρία ποίηματα του Τόνε Κούντνερ που συνέθεσε ο Σάμο Βρέμσεκ και ερμήνευσε η χοροδία δωματίου ΑΒΕ υπό τη διεύθυνση του Άντρας Χάουψμαν. Ο Άρθουρ Σάλιβαν έγραψε μουσική για το θεατρικό έργο «Η Τρικυμία» του Σέξπιρ το 1861-1862. Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική σύνθεση του Σάλιβαν και η επιτυχία που τον οδήγησε γρήγορα στην κορυφή του μουσικού κόσμου στην Αγγλία. Ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ.

Η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ ερμήνευσε την μουσική που έγραψε για το θεατρικό έργο του Σέξπιρ «Η Τρικυμία» ο Άρθουρ Σάλιβαν. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε φα μίζωνα έργο 18 του Καμί Σενσάνς. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Στέφαν Λίνγκριεν, ο βιολονίστας Ολφ Φόρσμπεργκ και ο τσελίστας Ματς Ροντίν.

0: ο πιανίστας Στέφαν Λίνγκριν, ο βιολονίστας Ουλφ Φόρσπεργκ και ο τσελίστας Ματς Ροντίν ερμήνευσαν το τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε φα μίζωνα, έργο 18 του Καμίγ Σενσάνς. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Μία δυνατή ιστορία αγάπης με πολιτικό υπόβαθρο. Αυτός είναι ο Φιντέλιο, η όπερα σε δύο πράξεις του Ludwig van Beethoven, η μοναδική του μεγάλου Γερμανού συνθέτη. Τον πέδεψε πολύ τον Beethoven αυτό το έργο. Από όλα τα παιδιά μου, αυτό είναι που μου προξένησε τις μεγαλύτερες οδύνες, που μου χάρισε τη μεγαλύτερη λύπη. Γι' αυτό είναι και το αγαπημένο μου, είχε πει κάποτε ο συνθέτης για την μοναδική αυτή του όπερα. Έγραψε 16 διαφορετικές παραλλαγές της πρώτης άριας του Φλωρεστάν, 346 σελίδες μουσικής και 4 διαφορετικές εισαγωγές. Αυτή την όπερα θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια του απόψινού μας νοτούρνο. Ο Αντώνιο Παπάνο διευθύνει μία dream team ενός cast με επικεφαλής δύο από τους πιο διάσημους λυρικούς τραγουδιστές στη σκηνή της όπερας. Η σοπράνο Λίζε Ντάβιτσεν υποδίεται τη Λεωνόρα, την αφοσιωμένη σύζυγο του Φλωρεστάν που ερμηνεύει ο τενόρος Γιώνας Κάουφμαν, της οποίας η αγάπη για τον άδικα φυλακισμένο σύζυγό της σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει σε τίποτα για να εξασφαλίσει την ελευθερία του. Προκαλεί κάθε είδους προβλήματα από το να μεταμφιεστεί σε άντρα, τον Φιντέλιο, μέχρι να ρισκάρει με θάρρος τη ζωή της σε μια αποστολή για την απελευθέρωση του Φλωρεστάν. Ακούμε την πρώτη πράξη του έργου.